0: Atmosfera Mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Ανάθεμά σε.
6: Κάτω αν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχω γράψει. Γιατί...
7: Το μασάς.
5: Μαστουρμάς.
7: Εσύ Γιώργο.
5: Πέρλα.
7: Δέκα όλοι.
5: Όχι δέκα όλοι.
6: Θα ακούσουμε το δικό σου.
7: Πουλί.
6: Πουλί.
5: Τι πουλί.
7: Ξέρεις τι πουλί.
5: Δεν ξέρω τίποτα, να μου κάνεις τη χάρη, εσύ ξέρεις. Το ορτίκι μπορώ να το δεχτώ.
7: Το ορτίκι.
6: Το ορτίκι το μασάς το πουλί του ορτίκι. Όχι. Το λέμε είναι μικρό. Εύγευστο.
7: Λοιπόν, μέρος του σώματος.
5: Εντάξει, πέος.
7: Σοβαρά μιλάς. Καλά εσύ πέος έπρεπε να σκεφτείς. Το μυαλό σου έχει γύρεσει, Παναγιώτη.
5: Τι εννοείς.
7: Τι εννοείς.
8: Αδέρφια μου.
7: Δέκα όλοι.
8: Άλληνες πουλιά.
7: Ερώτηση μετά το σεξ.
5: Μάλιστα, τώρα εδώ θα γίνει.
9: Πόνισε.
7: Έγραψα πόσο σου άρεσε.
5: Εντάξει.
10: Εντάξει. Είσαι για κλάματα.
7: Τι είναι η ερώτηση, για πες μια ερώτηση.
10: Πολύ ωραία ερώτηση, πόνεσε.
5: Ναι.
10: Πόσο πολύ σοκάρι.
7: Σε σοκάρι.
5: Πάλι πέος έβαλα.
7: Δεν γίνεται δύο φορές.
6: Φιλέχασες, μηδέν.
7: Μηδέν σε αυτό. Εσύ Γιώργο.
6: Πόρδι.
5: Ναι. Εννοείται.
6: Να μου ξεκινήσει τη σιγαλιά τη δείξα. Να μου ζήσει και
7: από 10. Ο Παναγιώτης Μοτσαρέλα ζηλεύει το προσούτο.
5: Το προσούτο το ζηλεύει. Εγώ χάνω λόγω πέρα.
7: Λέγε, λέγε.
5: Του εσωτερικού.
7: Κάτι από να δούμε.
5: Περίμενα.
6: Ήταν ομολογία αυτό. Εγώ χάνω λόγω πέρα. Εγώ χάνω λόγω πέρα.
7: Λοιπόν.
6: Το είπε ξεκάθαρα.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: FM 104,7
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Ναι, με ακούτε?
2: Ναι.
1: Την κυρία Δράκου, θα δελεβαίνει.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Κυρία Δράκου, ξαναβγαίνει η Λάμψη στον αέρα. Το σύριαλ, το τηλεοπτικό, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και ψάχνουμε μία κοπέλα με αυτό το όνομα. Σας ενδιαφέρει να μετέχετε?
2: Δεν νομίζω, όχι.
1: Τους είπα ότι αποκλείεται, γιατί θέλω να το κάνω λίγο πιο αληθινό. Τι να πω, πάντως συγγνώμη για την όκληση, δεν θα ήθελα να σας ενοχλήσω άλλο. Αλλά είσαστε κατηγορηματικοί, όχι, δηλαδή να μην το ξαναπροσπαθήσω?
2: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να το πιστέψω και αυτό το πράγμα. Ότι είναι δυνατόν να ζητάνε αφού δεν ξέρω αν έχω τελειώσει κάτι, αν δηλαδή έτσι απλά από το όνομα.
1: Μόνο από το όνομα, ναι. Σκεφτήκαμε να κάνετε το Γιάνγκο Δράκο. Αλλά δεν. Οπότε δεν μας έκανε και λέω να κάνετε τη Βίρνα. Αφού έτσι σας λένε, μην το αφήσουμε έτσι. Αλλά, αν σας ενδιαφέρει κάποιος άλλος ρόλος, γιατί ψάχνουμε να βρούμε ονόματα που θα παίξουν το ρόλο. Και όχι ρόλο που θα παίξουν ονόματα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει πλέον.
2: Ναι, όχι, σας ευχαριστώ, δεν θέλω.
1: Μήπως θέλετε να παίξετε κάτι άλλο? Σας ενδιαφέρει να παίξετε?
2: Όχι, δεν θέλω να παίξω κάτι.
1: Θα είναι μεγάλη ευκαιρία να παίξετε κάτι. Παίζετε, ας πούμε, φλάουτο.
2: Τι να σας πω, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο αυτό που μου λέτε αυτή τη στιγμή, δεν.
1: Μήπως να παίξετε το ρόλο που έπαιζε η Κούρκουλα με το αρκουδάκι. Η Σελήνη, τις νύχτες, πώς είστε?

0: Μην πάτε σοκ. Είμαι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, Βίρνα.
1: Αλφα FM 104,7.
2: 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ζουκο Live. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμιγώς ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
3: Vitara!
2: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Silence.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, απαιτηστικά.
4: Σου δεν σταματά ποτέ να ανακαλύπτει τον κόσμο και αυτό χρειάζεται την απόλυτη ελευθερία κινήσεων και τώρα μπορείς να του τη χαρίσεις με τις μοναδικές προσφορές των Lidl σε πάνες βρακάκια. Πάνες και βρακάκια. Χάρισε του την άνεση που προσφέρουν οι πάνες βρακάκι Λούπιλου και κέρδισε 15% έκπτωση με το Lidl Plus. Είτε βρίσκεσαι στο στάδιο Junior, είτε στο Excel, έχεις την γκάμα που πραγματικά θα σου δώσει τη σιγουριά που ζητάς για κάθε του βήμα. Παίρνα μια βόλτα από τα Lidl και φρόντισε το μικρό σου αγγελούδι χωρίς να ξοδευτείς. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, πολλά είπαμε για αρχή. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε.
5: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
6: Αμέ.
5: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό, οξύ και συντηρητικά και γίνεται ένας χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, την green κόλλα, την green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, βυσσινάδα, γκαζόζα και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας έχουμε και νομίζω ότι πλέον είναι πάρα πολύ γνωστή. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε όμως και το Viber του σταθμού μας, 6936-101022 και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε, που εκεί στέλνετε και μόλις ακούσετε το Σφαίρα Password, γιατί η διαγωνισμάρα μας με δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο συνεχίζεται. Και συνεχίζεται γιατί το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή είναι εδώ και σας περιμένει. Οπότε, μένετε συντονισμένοι. Σε όλες τις εκπομπές πέφτει μία φορά το Σφαίρα Password. Εσείς στέλνετε μήνυμα στο Viber, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο και σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και τσακ, μπήκατε στην κλήρωση. Τίποτα, σε ένα μήνα θα ανακοινώσουμε τον τυχερό, έτσι. Θα κάνουμε μία παρτάρα για να παραλάβει ο τυχερός το ολοκένουργιο αυτοκίνητό του. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα, σε άλλα νέα, η ώρα για παραγγελία φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Σ' ακούμε.
0: Διλήμματα καρδιάς. Συναισθήμα μου που
1: δεν έδωσε τραγουδήσεις, να πεις το δίλημα εννοούσε.
0: Ο Κυριάκος έστειλε σήμερα.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Πρωθυπουργάρα μου.
1: Έχει προβλήματα στην Ευρώπη.
2: Στα διλήμματα κατάτησες.
1: Εδώ φτάσαμε να λύνουμε εμείς. Του κράτους.
2: Την εξωτερική πολιτική μου με της χώρας.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα. Θα τον τζακίσω τον άτιμο, έχει τίτλο το mail.
1: Θα τον τζακίσω τον άτιμο. Όπαρε, όπαρε Κυριάκο.
0: Θα τον ξεφτυλίσω. Θα βγω σε όλες τις εκπομπές, θα βγω σε όλα τα κανάλια για να μην σας πω, λέει κιόλας, ότι προσπαθώ, λέει, να βγω στο Beat the Bomb και στο Σφαίρα Courier και στο Σφαίρα Password. Δεν ξέρω πού άλλου προσπαθεί να βγει. Για να τον ξεφτυλίσω, λέει, τον άτιμο.
1: Αυτές τις απειλές. Ξέρεις πως έχει κόσμο πολλά απειλή. Για να δω όταν θα βγείτε μετά, θα είσαστε έτοιμοι για αυτά που θα ακούσετε.
0: Ναι, Γρηγόρη μου, ναι, Γρηγόρη μου.
1: Έχει κοσμάκι που λέει τέτοια. Για λοιπόν,
3: σταματήστε να απειλείτε.
0: Πολυλογώ. Πανέμορφος κούκλος, θα το παραδεχτώ, λέει, γιατί είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Πανέμορφος κούκλος ηθοποιός, παίζει και πρωταγωνιστεί τώρα σε σίριαλ μεγάλου καναλιού, παντρεμένος με παιδί. Με παιδί, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Στέλνει μηνύματα, λέει, στη γυναίκα μου στο Instagram. Εγώ, λέει, τα είδα, δεν μου είχε πει κάτι για να μην με στεναχωρήσει. Μπήκα, λέει, και τα είδα. Έχει, λέει, και τον μπλεσιματάκι αυτός, λέει, ο παπά. Να μην το πω.
1: Σταμάτα τώρα αυτό το πράγμα.
0: Αφού έτσι λέει, τι να σου πω, μου είπε να διαβάσω το mail.
4: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του.
0: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του. Η γυναίκα μου, λέει, του απάντησε ότι ξέρεις κάτι, είμαι παντρεμένη κι εγώ και έχω την οικογένειά μου και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κολακεύει. Το ότι σου αρέσω, ρε παιδί μου, και ότι μου στέλνεις μηνύματα και με φλερτάρεις, αλλά η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι, λέει, το ξέρω και εγώ έχω οικογένεια και δεν χρειάζεται να μάθει κανένας τίποτα.
1: Θα πω να το κάτσει η σύζυγος.
0: Θα σας πω, λέει, κάτι. Εάν δω έστω και ένα μήνυμα του ακόμα, θα βγω στις εκπομπές και θα τον κάνω ξεφτύλα.
4: Γιατί δεν τον μπλοκάρει η γυναίκα του?
0: Αυτό δεν ξέρω, σε αυτό δεν μου γράφει. Αλλά κάτι. Να τον ρωτήσουμε, το να μας απαντήσει.
3: Ο Κυριάκος το λέει, δεν το λέει τώρα, δεν μιλάμε τώρα.
4: Α, μπορεί στην κοπέλα να αρέσει που της την πέφτει.
0: Καλά, σίγουρα την κολακεύει να σου την πέφτει ένας κούκλος τοπιός.
1: Είμαστε σίγουροι ότι είναι από αυτόν και δεν είναι κανένα ψεύτικο προφίλ.
0: Όχι, είμαστε σίγουροι, λέει, γιατί μπήκα, λέει, και το ψάξα. Έχει πάρα πολλούς followers όπως έχουν οι ηθοποιοί. Έχει και το blue tick δίπλα. Το μπλε σηματάκι ότι είναι original το προφίλ του.
1: Κυριάκος με blue tick, μήπως είναι ο πρωθυπουργός.
0: Όχι, όχι. Ηθοποιό λέει παντρεμένο με παιδί.
3: Ο ηθοποιό λέμε.
0: Και δεν σα κρύβω, λέει. Ότι θα στείλω, λέει, και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, λέει, με όλε τι εκπομπέ. Θα πάω, λέει, στο Λιάγκα. Θα πάω, λέει, στην καινούριο. Θα πάω.
1: Δεν ξεκινάει από το Λιάγκα.
0: Όχι, όχι, όλου του.
1: Γιατί βρίσκει ένα μονοπάτι σε αυτή την εκπομπή.
0: Θα βγω, λέει, στο Λιάγκα και στην καινούριο και θα βγω, λέει, και στην Τσιμτσιλή. Να τον ξεφτυλίσω, να πω το όνομά του, θα το να κάνω
4: λίγο. Και τι θα πει, ότι έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα
0: θα
4: του.
0: Θα κάνω λίγο screenshot, λέει, κρυφά τα μηνύματα, λέει, από τη γυναίκα μου το προφίλ και θα τα δημοσιεύσω.
4: Άρα η γυναίκα,
0: λέει,
4: του
0: όλα.
4: Δεν συμφωνεί με αυτά που κάνει αυτό.
3: Και η γυναίκα του δεν το ξέρει ότι το ξέρει. Ο Κυριακός, κατάλαβες τι λέω.
0: Σε αυτό, αυτό δεν μας το κάνει σαφές, η αλήθεια είναι, το αν το ξέρει η γυναίκα του ή όχι. Αλλά.
4: Πώς είναι λίγο υπερβολικός ο Κυριακός.
0: Θα τον κάνω, λέει, και θα
4: μου
0: μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έστειλε μήνυμα στη γυναίκα.
4: Ο άνθρωπος μπορεί απλά να φλερτάρει, και δεν θέλεις, κακό.
0: Και θέλετε, λέει, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, λέει, το ότι έστειλε μήνυμα. Το θεωρώ λογικό να φλερτάρει ένας άντρας με μια γυναίκα. Αλλά ρε φίλε, σου λέει, είμαι παντρεμένη. Έχω την οικογένειά μου. Με ενοχλείς. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν. Και συνεχίζεις και λες, πάμε να το κάνουμε κρυφά. Τι λες, ρε Καραγκιόζη, γράφει εδώ το mail.
1: Όπα, όπα, όπα.
4: Γράφει Καραγκιόζη.
0: Καραγκιόζη το.
1: Είπε Καραγκιόζη, έτσι.
0: Είπε Καραγκιόζη.
4: Λίγο χοντρό εσύ το Καραγκιόζη.
0: Και παπά τον είπε, αλλά
1: και
0: αυτό
1: παπά,
0: δεν
1: παπά, είναι παπά. Παπά.
0: Εδώ παπά εκεί παπά. Γρηγόρη, αυτό το πήρα για μένα.
1: Άσε μας, δεν Παναγιώτη.
0: Μα έχει φάει όλα τα γιαούρτια. Μα θα χεστείς.
1: Δεν σταμάτα, μιλά καλά.
4: Είναι που παίζει και άλλη μέρα αυτό, έτσι.
0: Συγγνώμη. Γιατί άλλη μέρα δεν μπορεί να φάει γιαούρτια.
1: Θα το φάω. Στο τέλο, ήταν το πιο ωραίο, Παναγία. Συγγνώμη.
0: Μα εγώ το πήρα.
1: Παναγία, εσύ έχει φαγητό,
4: ψάχνει. Ναι, Παναγία, άστο εσύ τώρα.
0: Δεν μου είπε πάρε και ένα εσύ για να το έχει για μετά.
1: Ναι, ναι, για μετά. Θα το έχει. Θα το έχει. Ένα αυτό. Αυτό. Κάπου το πάτε. Λοιπόν,
0: αυτό τώρα. Το πήρε εσύ, Γρηγόρη.
1: Έλα, Παναγία, σταμάτα να μιλά. Πε λίγο εκεί πέρα τι κάνουμε τώρα.
0: Εσεί πείτε μου, εγώ σα το διάβασα.
3: Ήρθε στα αυτιά μου ένα περιστατικό επώνυμων ανθρώπων. Επώνυμων. Βεβαίω. Ο ένας έχει την κοπέλα του και ο άλλος έστελνε μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Δεν το έκαψες. Τι
3: έκανα. Είναι ένα ζευγάρι. Ο ένας είναι επώνυμος από τους
0: ο
3: δύο.
0: Ο ένας από τους δύο είναι επώνυμος. Ο άντρας ή η γυναίκα. Ένας...
3: Ο άντρας.
0: Ο άντρας.
3: Έρχεται ένας άλλος άντρας και στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Του επώνυμου.
3: Του επώνυμου. Και αυτός επώνυμος. Ωραίος.
0: Ο άλλος επώνυμος.
3: Και φίλοι κιόλας.
1: Να σας πω αυτά τα.
0: Δομενικά μηνύματα.
4: Παιδιά, να σας πω κάτι. Πολλές φορές κάποιοι στέλνουν μηνύματα και εμένα μου έχει τύχει.
0: Ναι.
4: Αλλά οκ, okay, τους αποφεύγεις διακριτικά. Δεν έγινε και τίποτα.
3: Μα το θέμα είναι. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλη ιστορία.
4: Δεν έγινε.
0: Α, ποιο είναι
4: τίποτα.
0: Το δίλημα, θα με ρωτήσετε.
4: Ποιο είναι
0: τώρα.
4: Το δίλημα.
0: Να βγω να τον ξεφτυλίσω.
4: Όχι.
3: Εννοείται.
4: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Και εγώ αυτό θα
4: αλήθεια
0: πω.
4: Τώρα.
3: Εννοείται.
0: Να το ξεφτυλίσεις. Να το ξεφτυλίσεις τα μανταλάκια.
4: Εγώ πάντως, παιδιά, πολλά που συμβαίνουν τέτοια δεν τα λέω, ας πούμε.
0: Κακώς.
3: Πού δεν τα λες.
4: Σε κανέναν.
0: Ποιες κλείσες κανένα δυο σπιτάκια να δεις θα ξαναγίνει.
3: Δεν τρώει το γιαουρτάκι του, δεν του λες τίποτα.
4: Α, όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Δεν θα το έλεγα.
4: Όχι.
0: Τρώγεσαι το γιαούρτι μου, οι άλλοι γκομενίζουν.
4: Εγώ γκομενίζω.
3: Αυτός, ο άλλος.
4: Αν κάτι δεν με ενδιαφέρει, εγώ γιατί να με το πω.
3: Το μπλόκαρες.
1: Τώρα αυτό το θέλημα που μας έβαλες.
4: Να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, το μπλόκαρες. Γιατί δεν υπάρχει λόγος.
4: Όχι, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
3: Τι δεν σε ενδιαφέρει να το μπλοκάρεις.
4: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Εγώ θα τον κάνει μπλοκ και τελείωσε. Το έγραψε ένα μήνυμα ντροπής.
0: Μα το έγραψε.
4: Δεν τον έκανε όμως μπλοκ, γιατί περιμένουν και άλλο μήνυμα.
0: Άρα αυτοί
4: είναι σαν να επιζητούν την δημοσιότητα. Ότι βλέπει το προφίλ της κρυφά.
1: Ναι. Ξέρεις πώς επιζητούν
4: αυτό.
1: Την δημοσιότητα, Παναγή μου, με αυτόν τον τρόπο για να βγάλουν να πάρουν και μετά τη δημοσιότητα τους γυρνάει η μπούμεραγκ. Κάτι σαν τον, σαν τον Κυριάκο. Ψάχνουν να βρουν τάκα, θα βγουν να πούνε.
3: Και είναι άλλο το θέμα.
1: Για
3: μας.
1: Να δω τι θα πείτε.
3: Το θέμα μας είναι ότι αυτή δεν τον έχει κάνει μπλοκ. Έτσι, το θέμα είναι, αυτά είναι προβλήματα.
4: Ναι, αυτό είναι προβλήματα.
3: Και άλλο, ο Κυριάκος τον ύπνο του δικαίου. Ευτυχώς. Ποιος τον βοήθησε και κοίταξε το κινητό της.
0: Αυτό. Ναι, εγώ τώρα όμως, λέει, θέλω να εκδικηθώ αυτόν, τον γνωστό ηθοποιό.
1: Αφήστε να τις εκδικηθώ.
3: Τι θες να κάνει,
1: Κάτι.
3: Θέλει
4: να βγει
3: κάθε μεσημέρι να τρώει γεμιστά στο σπίτι εκεί πέρα, χαχαχά, γουγού.
1: Θα αφήσετε τα εκδικητικά και αυτά που προχωρήσετε τη ζωή σας.
3: Με φέτα.
1: Θα το κάνει μπλοκ η γυναίκα του να τελειώσει.
0: Καλά τώρα, να σου πω κάτι, γιατί κι άλλο να πάει στα μαλακά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και να... Όχι, να τον ξεφτυλίσει.
4: Γιατί να τον ξεφτυλίσει, γιατί θα καταφέρει. Θα βγει στα κανάλια, δίνει τη μούρη.
1: Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα.
0: Καμία μούρη, λέει, δεν θα βγω σε κανένα κανάλι. Θα στείλω, λέει, εκπομπές τα μηνύματα.
3: Αν το έκανα,
1: να χωρίσει ο Κυριάκος με τη γυναίκα του.
0: Γιατί να χωρίσουνε.
1: Πάτε έτσι, δεν λέμε εμείς.
0: Α, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Να χωρίσετε.
4: Τηλεφωνικές θα βγάλουμε ή όχι.
1: Τι να βγάλουμε να πούμε σε αυτό τώρα, τι τηλεφωνικές
3: θα βγάλουμε.
0: Να μας πούν τη γνώμη τους για τα άλλα τι λέμε.
1: Εντάξει, ωραία, οκ. Να βγάλουμε. Ανοίγω τηλεφωνικές. Εσείς θα κάνατε.
4: Τέλος πάντων, πάντως εγώ θεωρώ ότι ούτε πρέπει να πάει στα κανάλια, ούτε τίποτα να πει στην κοπέλα του, ούτε στη γυναίκα του ότι τον κάνει μπλοκ.
0: Εγώ θεωρώ να βγει να τον ξεφτυλίσει τον άτιμο του γερατά.
1: 2-11-7-0-7-9-31 Αν θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό το.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τι πράγμα.
0: Τίποτα.
1: Γιατί δεν λειτουργεί το τηλέφωνο.
5: Άστο το ρημάδι.
1: Δεν λειτουργεί. Αν βγαίνει κάποιο στον αέρα και δεν τον βγάζει τόση ώρα.
5: Μα δεν έχει, ντούτου εμένα μου κάνει.
1: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Άσε με τον Νίκο, έχει τόση ώρα στον αέρα και ψάχνει να βρει. Καλημέρα, τι κάνετε.
6: Είμαι καλά. Ονομάζομαι Αναστασία. Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά.
6: Είμαι Θεσσαλονικιά.
1: Α, πολύ. Πατριωτάκι μου, Νίκο. Άκουσε το δίλημα το σημερινό του Κυριάκου.
6: Το άκουσα και το έχουμε ζήσει όλες οι γυναίκες.
1: Αλήθεια. Και οι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά. Κάποιοι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά θέλω να πω ότι έχει φτάσει σε σημείο να σε ενοχλεί κάποιο τόσο πολύ.
6: Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχω προσπαθήσει, έχω μιλήσει έξω από τα δόντια, τα έχω πει. Και ότι είμαι καλά, ότι είμαι αλλού, ότι δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς συνέχισε και μετά τον μπλόκαρα.
4: Έτσι.
6: Εάν λοιπόν ο σύζυγος βγει στα κανάλια γιατί θέλει να τον εκδικηθεί, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη γυναίκα του, πρώτον, και δεύτερον την εκθέτει. Δεν ξέρει η κοπέλα
5: τι. Μα δεν τα έχει με τη γυναίκα του, με αυτόν τα έχει.
6: Με αυτόν τα έχει, αλλά παιδιά, okay, ζούμε στον 21ο αιώνα. Πώς θα το δούμε δηλαδή.
5: Και τι πρέπει να κομμενίζουν οι ηθοποιοί της γυναίκες μας επειδή ζουν στον 21ο αιώνα.
6: Κανένας. Ούτε ηθοποιός, ούτε απλός θνητός, ούτε κανείς δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι ντροπή για τον τύπο.
5: Γι' αυτό θέλει να τον ξεφτυλίσει.
6: Αν τον μπλοκάρει, θα
4: τελειώνει το θέμα.
6: Τελειώνει το θέμα, όπως τα λέει η Νάνση.
4: Όπως τα λέω εγώ, Παναγία, δεν χρειάζεται να μας κάνετε όλα αυτά. Τα ξεφτιλίκια.
5: Μα μετά λέει αυτός μπορεί να το κάνει σε άλλη παντρεμένη.
4: Γιατί
5: και
4: τι σε νοιάζει εσένα, ρε, άμα το κάνει. Μπορεί άλλη να γουστάρει.
6: Ακριβώς, μπορεί να γουστάρει. Αν ο άνθρωπος, αν το χούι του, αν η σκούφια του κρατάει από εκεί και είναι έτσι, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είτε το ξεφτιλίσει, είτε το ξεφτιλίσει. Θα το συνεχίσει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι, Νάνση μου.
4: Βέβαια.
6: Βέβαια. Λοιπόν, θεωρώ να το σταματήσει εκεί, να μιλήσει με τη γυναίκα του, να της πει ότι ξέρεις κάτι, το είδα αυτό.
4: Που δεν είναι και σωστό αυτό που το είδα χωρίς την έγκρισή της.
6: Ακριβώς, δεν είναι σωστό. Να της πει, το είδα, μπράβο σου, χαίρομαι για σένα. Θέλεις να το χειριστούμε, πώς θα το χειριστούμε ή μπλοκαρέ
4: τώρα. Σιγά τώρα το πράγμα που θέλει και τον απίθανο χειρισμό, τον μπλοκάρεις και πας παρακάτω.
6: Τον μπλοκάρει και τελείωσε, ακριβώς.
1: Βλέπεις,
6: δεν υπάρχει κανένα λόγο να πέσει.
5: Μα όπως λέει, πήγε
6: αυτό
5: να δημιουργήσει αυτός πρόβλημα στην οικογένειά μου, γιατί να μην δημιουργήσω κι εγώ στη δικιά του.
6: Παιδιά, δεν πάει έτσι.
4: Τι βλαχάρα είναι αυτός ο Κυριάκος.
1: Μπράβο, Κυριάκο. Βέβαια, έχουμε μπράβο και μία άλλη, άλλη άποψη από έναν φίλο που στέστειλε μήνυμα γιατί δεν μπορεί να βγει, να τον χωρίσει η γυναίκα του που κοιτάει το κινητό της χωρίς να το ξέρει.
4: Ακριβώς.
6: Ακριβώς.
1: Να χωρίσει η γυναίκα του τον Κυριάκο.
5: Για άλλη τσούρδε, ακριβώς λένε.
7: Μισό λεπτό δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τι έγινε τώρα, η εμπιστοσύνη χάθηκε που δεν κάνει να κοιτάξει
1: γιατί
7: το κινητό.
1: Γιατί ο Κυριάκος κοιτάει το κινητό της γυναίκας
4: αφού σου λέει, του το έκανε κρυφά. Δεν το έχει συζητήσει με τη γυναίκα του.
7: Ωραία, και εμπιστοσύνη έτσι. Άνοιξε το κινητό σου και το.
4: Ωραία, και είδε λοιπόν ότι η γυναίκα του το απάντησε όπως το απάντησε. Δεν είναι θέμα συζήτηση.
7: Άλλο σου λέω, είπαμε για το κινητό λέμε τώρα. Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τώρα εκεί.
4: Σου λέω και πάλι, δεν είδε κάτι περίεργο που άνοιξε το κινητό της γυναίκας του.
7: Λέω που το σχολιάζουμε, λέω.
4: Δεν είναι ωραίο να γίνεται χωρίς να σε βλέπει ο άλλος πως να το κάνεις μπροστά του.
7: Δεν σου είπα τι είναι ωραίο και τι άσχημο. Είπα, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
4: Πού να υπάρχει εμπιστοσύνη, παιδί μου.
7: Στη γυναίκα, δεν υπάρχει. Μπορώ να πάρω το κινητό σου, ζευγάρι, είμαστε εμπιστοσύνη.
4: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τη σχέση του ζευγαριού και πώς λειτουργεί.
7: Λοιπόν, άρα.
4: Ωραία, το κάθε ζευγάρι έχει άλλους κανόνες.
1: Δεν ξέρω, φίλε, πράγμα.
6: Σωστά. Αυτά τα πράγματα είναι κατηνιές. Το κινητό μου και το κινητό σου. Ή έχεις μία σχέση σωστή που σέβεται ο ένας τον άλλον και υπάρχει εμπιστοσύνη ή δεν την έχεις. Αν δεν σέβεται ο ένας τον άλλον και ξεκινείς να ψάχνεις τα κινητά, τελείωσε την, τερμάτισε την.
7: Δεν
6: είναι σχέση αυτό το πράγμα.
7: Αν για παράδειγμα
5: στη δικιά σας περίπτωση. Λίγο τραβηγμένο το ακούω εγώ.
7: Στη δικιά σας περίπτωση, αν για παράδειγμα δεν κάνατε μπλοκ, σημαίνει ότι τον σέβεστε ή δεν τον σέβεστε, το σύζυγό σας.
6: Εγώ το σύζυγό μου έτσι κι αλλιώς τον σέβομαι. Όποιος και αν είναι αυτός.
7: Αν δεν κάνατε μπλοκ, γιατί κάνατε μπλοκ, ναι. Okay, φαίνεται ο σεβασμός σας, μπράβο και αυτά. Αν δεν κάνατε μπλοκ, κάποια άλλη κυρία μπορεί να μην έκανε μπλοκ. Έδειχνε μη σεβασμό στον σύντροφό της.
6: Όχι, καμία σχέση. Όχι. Αν ο άνθρωπος σταματούσε να με ενοχλεί, θα τελείωνε εκεί.
4: Επίσης, μπορεί εμένα να με ενοχλεί, ρε Νίκο. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί. Μπορεί να μην έχω πρόβλημα, μου στέλνει αυτός κάθε μέρα μηνύματα.
7: Αυτό δείχνει ότι λοιπόν.
4: Όχι, δεν σημαίνει ότι τον γουστάρω. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί. Εσένα που σε ενοχλεί, ασχολήσου με το κινητό σου. Μπλόκαρε τον εσύ. Εμένα μπορεί να με ενοχλεί.
7: Μίλα ρε Παναγή.
5: Να πω, αφού μιλάς εσύ.
7: Με καλά, δεν μπορώ να πω σπορώ, μου κουράζομαι.
4: Αυτά.
5: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Καλημέρα,
5: γεια, γεια, γεια.
8: Τι ζεμάρι μου να φας?
9: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκι, μια χειροσαλάτα, δύο φάδες και ψωμική σούπα.
8: Αν έχει.
10: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Το πρωινό του Σαββατοκύριακου που έρχεται, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, θέλει κάτι πιο έτσι απαλό, κάτι πιο απολαυστικό. Γι' αυτό θα κολλήσετε με το νέο λουμίδι παπαγάλο Έκαστος, με γεύσεις βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι, παιδιά. Πλούσιο άρωμα, ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα πιο γλυκιά. Και δεν έχει καν ζάχαρη, είναι απλά καφές με άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινά όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακό σου. Και σήμερα θα κληρώσουμε δύο τυχερούς που θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ λουμίδης παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο, για να μας πει και ποιο του άρεσε πιο πολύ. Τώρα στέλνετε μήνυμα σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία, στο Μίλτο που μας ακούει από το Κερατσίνι, στον Αλέξανδρο που μας ακούει από το Καματερό, σε όλους εσάς που μας στέλνετε και είσαστε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, στον Ανδρέα από την Πάτρα και στην Άλκηστη που μας ακούει από το Εγάλεο και δεν θυμάμαι το όνομά σου, αλλά εσύ που μας ακούς από τα Γιάννενα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου, γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ τα Γιάννενα. Η αλήθεια είναι και μας στέλνετε κάθε πρωί τα μηνύματά σας. Και στην Ευανθία που στέλνει το κλασικό της πρωινό μήνυμα, την πρωινή καλημέρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Από την ώρα που είμαι στο μπάνιο και κάνω το πρωινό μου μπανάκι, σκάει το μήνυμα της Ευανθίας. Πρέπει να είναι 6 παρα 20, 6 παρα 25, κάπου εκεί. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και τι δεν διαβάζω. Συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου, παιδιά. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ξεκίνησε και το Μάιο. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου με DJ set από τον Πέτρο Καρά. Και Νίκο, προγραμμάτισε σε παρακαλώ μέχρι και τις 7 να παίξει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, γιατί σήμερα τελευταία μέρα που τον έχουμε αποκλειστικά. Πρώτη μετάδοση, Φωτιά στη νύχτα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το ακούτε μόνο εδώ στον Σφαίρα 102,2. Τώρα, Eurovision Vibes, αύριο μεγάλος τελικός. Παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα mail της. Για τα νέα της μέλη, το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο stoichiman.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Stoichiman. Stoichiman, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό. Μη φύγει κανείς.
1: Αχ, μάη μου, πάει μου.
2: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα.
12: Allwin, winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έλα, Σπύρο.
18: Τι είναι πάλι?
17: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
18: Δηλαδή?
17: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
18: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
17: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
18: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
17: Με σώζεις.
18: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
24: Μήπως λεφτά?
23: Τα λες και λεφτά.
24: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
23: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
25: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στου 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, 2ο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: Λοιπόν, ανοίγω το ημίωρο κάπως έτσι. Το συμφέρον, ξέρετε τι σκεφτόμουν. Ότι όσο κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα, που η μέρα είναι Παρασκευή. Μην κάνω πάλι λάθος, Παναγία μου. Η μέρα είναι Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Παρέα εδώ μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου. Ο Γιώργος μας, όταν νιώσει καλύτερα και όταν μπορέσει να είναι εδώ μαζί μας, θα είναι έτσι πολύ πολύ σύντομα. Και πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Νικόλα μου, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 24, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Και μιας και είμαστε σε φάση καιρού, σε φάση καλοκαίρι, σε φάση διακοπές, λοιπόν, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, χωρίς αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείστε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή κληρώνουμε ένα νικητή που κερδίζει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο όμως άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
2: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο δίχως χέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Είσαι έτοιμος για μια εβδομάδα γεμάτη μεγάλες και ευχάριστες εκπλήξεις. Τα Lidl το καλάθι σου γεμίζει με πάνω από 45 προϊόντα στις συσκευασίες XXL και επιπλέον δώρο ποσότητα. Στα ράφια τους σε περιμένουν τυρί, ένταμψε, φέτες, μείγμα τριμμένων τυριών, λωρίδες από φιλέτο στήθος κοτόπουλου, παναρισμένος μπακαλιάρος. Βάλε στο πρόγραμμά σου την αγαπημένη σου πίτσα, μοτσαρέλα, τραγανές, τηγανιτές πατάτες, τόνο σε ηλιέλαιο και πολλά πολλά ακόμη. Μην προσπεράσεις και τον καφέ Μπαλαρόμ, την κέτσαπ και πολλά πολλά ακόμη. Παιδιά, πάρα πολλά. Lidl πρόλαβε τις XXL προσφορές και απόλαυσε περισσότερα με τη γνωστή ποιότητα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, από την καλημέρα μου, καλημέρα στην Μάρθα που μας ακούει από το ελληνικό. Τώρα ψάχνω τα μηνύματα σας, γι' αυτό δεν έπαθα εγκεφαλικό, γι' αυτό μιλάω έτσι. Καλημέρα στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε πατρίδα μου, αγαπημένη. Περιμένω πώς και πώς τον Καραγιαννάκη να μου πει πότε θα πάμε το σπίτι στην Κεφαλονιά για να πάρω κι εγώ λίγο τα πάνω μου, να πάω και στο νησί, γιατί έχω καιρό να πάω και πραγματικά μου έχει λείψει. Και στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι, την καλημέρα μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Deadline σε 2 ώρες. Inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Για καθαρό μυαλό. Όταν το χρειάζεσαι περισσότερο και είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, για πάμε γρήγορα, επειδή πλησιάζουμε και στις 7. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας, μάλλον το δεύτερό μας ημίωρο ή αλλιώς την πρώτη μας ώρα. Όπως θέλετε, δείτε το.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και. Λίγα και ζουμερά.
2: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν όμπησε εσύ τι λόγια θα πω.
3: Έχει πλάκα αυτό.
2: Άκου τώρα.
3: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
2: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
3: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
2: Εγώ μάλλα και να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
2: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντση, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
4: Μια χαρά θα σημειώσω.
2: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
3: Ρέψου, και με την ησυχία σου, κάνε τα.
2: Ένα γιαουρτάκι έφαγαμε λίγες φράουλες.
3: Ναι.
2: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτά. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτά.
1: Τι ζερβονιαστικιά μου είσαι.
2: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτά. Α, το κινητό και κοίταμε.
1: Σ' ακούω.
2: Όχι, κοίταμε.
1: Παναγή.
2: Γρηγόρη, κοίταμε. Δεν θα συνεχίσω.

0: Παναγίσαι,
1: θα το πάω μέχρι τέλου έτσι.
0: Μέχρι τέλου όπω το λε.
1: Γρηγόρη, θα με κοιτά. Τι ζουμάρει τώρα, καμιά γκόμενα εκεί, ζουμάρει.
0: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
1: Τι, Νάνση, δε τη ζουμάρει.
0: Σ' ακούω.
2: Τώρα πάμε.
1: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
3: Σε ευχαριστούμε.
1: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
2: Παντρεμένη.
1: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
0: Φρέσκο παντρεμένη.
1: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα ταγεράκια της, τα κουνάκια της, ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνεται το σύστριγκο.
3: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
1: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Λέω, πάμε να το κάνουμε.
0: Ποιος σου στέλνει το mail?
1: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
3: Ωραίος.
0: Μάλιστα.
2: Λες μόνο, τι είχε κάνει, λέει, με τη δασκάλα στο
1: σχολείο. Έτσι, λέει, είχανε κάνει, λέει.
0: Έτσι, τι είπε.
1: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
2: Για το δικό.
1: Τέλος
2: σου.
1: Πάντων.
3: Για ποιον.
1: Και... δεν την ξεπέρασε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
0: Μάλιστα.
1: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
0: Μάλιστα. Τι τέλος?
1: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανά έκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
3: Συγγνώμη,
1: του. Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
2: Με την καθηγήτρια, με τη δασκάλα.
1: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
3: Έχω μπερδευτεί. Ήταν αυτή τότε, δηλαδή.
1: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
0: Και πες που δεν θα φτάσεις.
1: Αυτό. Και, τι, και τώρα, λέει, η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
3: Διαβάζει
1: την
3: μέρα.
1: Καθηγήτρια. Περνάει.
3: Διαβάζει, λέει, κάθε μέρα.
1: Περνάει, λέει, πρόβλημα.
0: Πώς λέγεται.
1: Ο Πάνος και η Αλεξία.
0: Πάνο, σου έχω λύσει. Να πάρεις τηλέφωνο στην Ολμέ. Τώρα, εκεί
1: είναι
0: στο...
1: η Ολμέ.
0: Η Ολμέ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
1: Και τι να κάνουν.
0: Να τους κάνει να βγάλουν από το σώμα.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν
3: φταίει, δεν φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι?
1: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος, λέει, ήταν 17,5.
0: Να πάρει στο δασκάλα, υπουργείο.
1: Λέει, να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
0: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την.
1: Να τη διορίσουν.
0: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Γαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα,
1: ναι,
0: του.
1: Τι θα γίνει
0: να
1: τώρα.
0: Να την πάρει υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
1: Ναι, τώρα λέει.
0: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς. Γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του. Το ντύνομαι ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω ανάμεσα στα ζευγάρια.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: που είναι, ναι,
3: ωραίο.
0: Ζευγάρια ενηλίκων.
1: Αρέσει, Νίκο,
3: ωραίο, ωραίο,
0: ζευγάρια
3: ωραίο,
0: ενηλίκων ωραίο. Και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Batman, ντύσου καθαρίστρια,
3: ναι, ναι.
0: Tweety και τίποτα άλλο.
1: Τι Tweety, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
3: Αμέ, και να κάνεις τσιου τσιου.
0: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα sex shop είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
1: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν δε.
0: Έχει.
1: Τι Tweety, ρε.
0: Έχει καθαρίστρια. Καλά, έχει. Πώς το λένε.
1: Καθαρίστρια.
3: Μετά σπούπουλα κάτω.
0: Ξέρει ο καθένας, ας πούμε, τώρα, κατάλαβες. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
1: Θα το δεχόμαστε.
0: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι. Δηλαδή, πες ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου Παρκαδόρος.
1: Παρκαδόρος,
0: Παρκαδόρος, ωραίο, ναι. Μωριάνο Μαλάρα, τι Παρκαδόρος. Ωραία. Και πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο. Ωραίος ρόλος.
0: Ντύσου οδοντίατρος.
1: Οδοντίατρος, ε.
0: Ναι.
1: Κάτσε κάτω να σου αλλάξω.
0: Ντύσου νοσοκόμα, ας πούμε.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Okay. Όχι εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα, τι η Ελένη. θα το έκανε, πιστεύεις, η Ελένη.
1: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
0: Σιγά, ρε, πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
3: Όχι, ρε, τα έχουν κάνει, ρε. Τα έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
2: Γι' αυτό δεν τα λέει. Δεν είμαι μαζί, δεν
3: δίνεται.
0: Να σου πω, δεν είμαι καλά. Θέλω να πεις στην Ελένη αυτή το απόγευμα.
3: Να μου πάρει την πίεση.
0: Ανοίγω, παρακαλώ.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
0: Ποιο?
1: η Αλεξία.
0: Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος.
1: Να υποδιέται το ρόλο.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας πει αύριο ντύσου Catwoman? Περίμενε μωρέ.
1: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί, αυτή τώρα ξενέρωσε.
2: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
1: Νιώθω, λέει, ότι για να τον φτιάχνω υποδίωμαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
0: Το κατάλαβα. Να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Όνομα?
4: Μιχάλης.
0: Έλα, Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
4: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
0: Ποιο
4: λόγω επαγγέλματος.
0: Τι έχει ζήσει έτσι λίγο να
1: πει. Τι επάγγελμα κάνεις?
4: Είμαι αστυνομικός.
0: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
1: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
0: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι. Συγγνώμη, ναι.
4: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
1: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
0: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα. Πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε στις γυναίκες?
1: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
4: Τώρα λεπτομέρειες πολλές.
0: Είναι
4: πρωί-πρωί, ρε φίλε.
3: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
0: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να αντιθεί?
4: Όχι.
0: Μάλιστα. Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε η άλλη εσύ που είσαι με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμος να κοιμηθείς. Ντύσου αστυνομικός τώρα!
4: Ναι!
1: Α, περίμενε! Περίμενε! Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέστρεψε από τη δουλειά να μην κλείνει σε τσάμπα.
0: Να κάνει ένα μπάνιο, να κάνει ένα
4: μπάνιο. Είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
0: Και να σου πω, Μιχάλη, παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασε κάτι να κάνει
4: ένα μπάνιο. Και όλα κανονικά.
0: Σωματικά. Έγινε όλη η φάση.
3: Σωματικά.
0: Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
5: Λοιπόν, γιατί... εγώ, παιδιά, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν. Και έχει πρόβλημα που τη το είπε. Από τη στιγμή που τη το είπε.
0: Βέβαια, και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. με έναν που. Έναν τι να πω.
1: Έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
0: Όχι, φίλε, να πάρει. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι μια χαρά την ώρα. Α πούμε ότι τα είχε με έναν. Με ένα σεφ. Με ένα σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, να είσαι για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
1: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
5: Ναι,
0: να είσαι τα απαντήσει γιατί θα νομίζουν ότι δεν είσαι εδώ.
3: Και κρατά και μια κουτάλα.
0: Ναι, και φορούσα, ας πούμε, την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνός.
1: Ναι.
0: Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
1: Ναι,
5: ναι, αυτό.
2: Εγώ το είπα την απάντησή μου.
0: Ναι, να σα πω, εσά, κυρία μου, σα έχουν ντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να ντύθει κάποιο?
5: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
0: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργήσει, τι θα με ντύσετε?
5: Καλέ στο ελληνικό μιλάμε, έχω πάρει τόσε φορέ.
0: Εντάξει, τι θα θέλει να ντυθώ, μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας, έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ, ενήλικοι είμαστε και κοιτάμε στο λες. Τι θα ήθελες, ας πούμε, θα ήθελες να ντυθώ αρκουδάκι?
5: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
0: Αρκουδάρα,
1: τίγρη. Για κάνε.
0: Εσύ, από την Νάνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά μιλάμε.
2: Εγώ έχω πρόβλημα, ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι εγώ εδώ.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο? Δηλαδή,
1: εγώ πάντως θα σε έδινα στρουμφάκι.
0: Στρουμφάκι?
3: Εγώ στρουμφάκι, κάτι.
0: Και εμένα στρουμφάκι.
5: Όχι
0: στρουμφάκι.
5: Όχι, είπαμε άγριο, ρε.
0: Παναγίγη.
1: Εσύ είπε άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι.
2: Τι θέλει να κάνει? Ξυλοκόπο.
0: Η κυρία Γουστάρια αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
5: Ξυλοκόπο, ναι, ναι,
0: ναι,
5: και με
0: σεκούρι. Εντάξει, είμαι... Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
5: Ναι.
6: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Ο άνθρωπος. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πρώτη μας ώρα. Εδώ στην παρέα μας όμως είναι και η Seneca, Seneca Medical Group, που μπορείτε να απευθυνθείτε είτε για τη μεταμόσχευση μαλλιών που γίνεται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς, γιατί τελικά δεν είναι δεδομένο, αν και το θεωρούσαμε δεδομένο, αλλά τελικά δεν είναι, οπότε το λέμε. Είτε για μια θεραπεία PRP, αυτή που κάνει και ο Γρηγόρης μας εδώ και πραγματικά του άρεσε πάρα πολύ και είδε τρομερά αποτελέσματα στο τριχωτό της κεφαλής, γιατί ενισχύεται πάρα πολύ η τρίχα. SenecaMD.com για να δείτε πολλά περισσότερα τις κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και στην Πάτρα. Μπείτε στο site να δείτε στοιχεία επικοινωνίας και στην κλινική, και για εσάς που μας ακούτε από την Πάτρα, έτσι και για στην κλινική της Πάτρας. Seneca, το ξαναλέω, για μεταμόσχευση μαλλιών που πραγματικά όποιος το κάνει θα καταλάβει, ή τη θεραπεία PRP. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Σε πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, χωρίς τον Γιώργο Λιανό σήμερα. Θα έρθει όμως, θα έρθει μόλις αισθανθεί και εκείνος ότι μπορεί να έρθει και να κάνει ψυχαγωγία εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7. Σήμερα έχουμε το πάρτι μας 9 η ώρα να είστε εδώ. Έχουμε και φακέλους, έχουμε και Beat the Bomb να μοιράσουμε δώρα, πολλές κληρώσεις σήμερα. Ένας χαμός γίνεται, όλα όμως θα τα κάνουμε. Όλα θα γίνουν. Και πριν φύγω να σας πω ότι, okay, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν. Ακριβώς γι' αυτό το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να...
15: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
16: Η ώρα είναι 7.
17: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
15: Αλφα στους 104,7.
18: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
19: Αμέσως τώρα.
18: Στο Ρέθυμνο.
20: Φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει.
9: ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
19: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
19: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
23: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
25: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
26: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εγώ.
27: Έλα ρε παιδί μου.
28: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
29: Γρηγόρης Αρναούτο.
30: Να τα πραγιάζα.
31: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
32: Ζόρδος Διαλός.
33: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
34: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
35: Νάνσια Δωρού.
36: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
37: Παναγή Τζορτζάτο.
38: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
39: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
40: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλού.
41: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
42: Ένα, τρία, δύο, ένα.
43: Καλημέρα!

0: Καλημέρα για ακόμη μια φορά. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Τι κάνετε, πώς είστε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, στείλτε μας τις καλημέρες σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ξεκινήσαμε και για σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
1: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά, με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη στιγμή.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή.
0: Καλημέρα,
2: τι έχουμε.
0: Τι γίνεται,
2: τι γίνεται, καλημέρα, καλά.
0: Όλα καλά,
2: εδώ είμαστε στον δρόμο, φτάνουμε σε λίγο, φτάνουμε κοντά στην Φιλαδέλφεια. 16,5 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο. Άρα σημαίνει ότι θα φτάσει μέχρι 24-25. Θα είναι πολύ ζεστή η μέρα σήμερα Παρασκευή. Θα μάθουμε και τα νέα για το Σαββατοκύριακο. Αν έχουμε κάποιες αλλαγές, 8 παρα 10 μεσάκι Αρναούτογλου, που κατά 90% πέφτει μέσα στις μετεωγνώσεις του. Αυτά. Να πούμε συγχαρητήρια στην Κύπρο για χθες. Έτσι εντάχει, μέχρι να σας δω από κοντά.
0: Όχι, δεν είδα τίποτα. Ακουγόταν, υπήρχε μεγάλη έντονη φημολογία ότι δεν θα περάσει η Κύπρος. Δηλαδή στα προγνωστικά ήταν σχεδόν οριακά εκτός. Αλλά η Buxton το έκανε το θαύμα της.
2: Μια χαρά ήταν η κοπέλα, είχε λίγο άγχος η αλήθεια ήταν. Αλλά ήταν μια κουκλάρα και γίνεται άλλα τα κορίτσια και ήταν πολύ ωραία.
0: Τι κούκλα είναι αυτή, τι κίνηση.
2: Στο τέλος πρέπει να ήταν και πολύ ωραίο αυτό που γελάσανε, που κάνανε σαν να χαρήκαν όλες μαζί, το διασκεδάσανε και αυτό. Για μένα δεν ξέρω πάντως, τα τερματισμός κλήσης δεν είναι δυνατόν.
0: Όχι, ακούμε παιδί.
2: Συγγνώμη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ίσως είναι για μένα προσωπικά, πάντα μιλάω, η χειρότερη Eurovision που έχω δει τα τελευταία χρόνια που κάθομαι και βλέπω. Από τα τραγούδια εννοώ. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, εκείνο το, όλα μου φαίνονται εμένα λίγο ίδια, όλα μου φαίνονται, δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη υπερβολή, δεν έχουμε ρίξει το βάρος σε κανένα.
3: Που πάρεσε δεν πέρασε.
2: Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Βάλτε το λίγο το τραγούδι, ήταν πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι.
3: Σουίτσερλαντ.
2: Τη Ελβετίας.
4: Ελβετίας
2: είναι αυτή η κοπέλα. Όχι, δεν είναι της Ελβετίας, της Ελβετίας είναι με τα γυαλιά. Ωραία ήτανε. Και η Βανίλα. Η Βανίλα Νίντζα. Βάλε λίγο Βανίλα Νίντζα μέχρι να δούμε για την άνθρωση.
3: Βερόνικα Πουσάρο.
4: Αποφασίστε, τι είναι αυτό που μου λέτε. Βερόνικα Πουσάρο, Νίντζα. Μπρους Λι, τι θέλετε.
2: Θέλουμε Βανίλα Νίντζα, Εστονία. Βανίλα Νίντζα να βάλει. Που δεν πέρασε και αυτό μου πεινά, γιατί είμαι πήρε ο ύπνο. Την Τρίτη. Βανίλα Νίντζα λέγεται το συγκρότημα.
4: Ναι, εντάξει. Cool vibes λέει το τραγούδι. Cool vibes.
2: Ωραία. Αυτό το τραγούδι βάλτε τώρα, ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν πέρασε αυτό. Μετά μόνο στάσουμε το δικό σου. Αυτό που θέλω να πω είναι λοιπόν, δεν υπάρχει, ρε φίλε, κάποια ιδιαίτερη. Δηλαδή είναι μόνο Ακύλας.
3: Λοιπόν, πώς γίνεται να ζητάς το δικό μου και μετά λες το δικό σου και μετά.
2: Για να δεις πόσο αξία έχει το δικό σου μόλις το βάλεις μετά.
3: Όχι, εγώ. Όταν λέμε κάτι σε κάποιο παιδάκι, το κάνουμε.
2: Παναγή, δεν μιλάς.
0: Τι να πω, μωρέ Γρηγόρη, τι να πω κι εγώ, ξέρω.
3: Θα βάλει με το δικό σου και μετά θα γυρνάει πάλι.
0: Τώρα έχει δίκιο, να βάλει το κορί. Μαλά, και μόνο που σου ζήτησε η γυναίκα σου να δει ένα τραγούδι, εσύ λες όχι, θα βάλουμε αυτό που θέλω εγώ.
2: Ρε, άκου τώρα αυτό γιατί ήταν τη Τρίτη, γιατί τη διδάσκει ήταν τη Πέμπτη. Χθε.
0: Άκου τώρα τι βρήκε να πήγε να δικαιολογηθεί, ρε. Βάλε ρε, βάλε τι κουμπάρε.
4: Τι να βάλω, δεν ξέρω τι είναι αυτά που μου
0: λέει. Κουμπαρούλα μου, ποιο τραγούδι θέλει.
2: Δεν θα προλάβει να τα ακούσει. Βάλτε το, να τα ακούσεις, φτάνουμε. Το μισό ήταν στον δρόμο, μέσα στο σανσέρ. Βανίλα Νίντζα, βάλτε τώρα, βάλτε. Εστονία, βάλτε. Δεν ξέρω αν πέρασε.
4: Τι βιολιά μου βάλεις να ακούσω τώρα.
2: Ρε, βάλε,
0: σου άρεσε αυτό, παιδί μου.

0: ρε, δεν αυτό. Όπα, Νίκο, Νίκο.
1: Τι όπα.
0: Δεν είναι αυτό. Δεν ό,τι να είναι. Δεν είναι αυτό.
1: Και αφού το βλέπω δεν, τώρα. Α, πριν 9 τι, χρόνια είναι αυτό.
0: Άσε μας ρε Νίκο, θα μας τρελάνεις να πούμε πριν 9 χρόνια. Ό,τι να είναι να πούμε.
2: Έχεις δίκιο, είναι πριν 9 χρόνια.
3: Είπα και εγώ, τι πατάτα, πώς θα του πω ότι είναι πατάτα αυτό που του αρέσει. Ψαχνόμουν τόση ώρα.
0: Είχαν ξαναπάει, περίμενε ρε Νάνση, περίμενε. Είμαι ο καλός μόνο οδηγό, δηλαδή, περίμενα λεπτό. Βανίλα, είχαν πάει ξανά πριν 9 χρόνια.
1: Α, γι' αυτό, είναι πριν 2 μέρες, είναι το too epic to be true.
0: Αυτό ρε φίλε,
1: του
0: αυτό
1: τώρα μην...
0: Ναι, αυτό είναι. Τώρα να ακούς το δικό σου.
1: Να το.

0: Κατάλαβες πόσο ωραίο τραγουδάκι ήταν, φαντάζεσαι.
1: Καταπληκτικό.
0: Καταρχάς δεν ακούτε μουσική εδώ πέρα μέσα. Τα έχετε στα χαμηλά.
2: Φορά για ακουστικά. Φορά,
0: ναι, φορά. Και δεν σου άρεσε τραγούδι αυτό.
1: Καθόλου.
0: Γι' αυτό δεν πέρασε. Λοιπόν. Λοιπόν.
1: Παραγία μου.
0: Το δικό σου γι' αυτό δεν το βάλαμε, να το βάλουμε να το ακούσει τώρα. Γιατί θα ακούγε αυτό. Φέρε λίγο να πούμε το σαν σήμερα, καταρχάς λίγο να τελειώνουμε. Να πούμε μια καλημέρα, ξέχασα και τις αναφορές εγώ. Να πούμε μια καλημέρα και στο Οπερά, έτσι πρωί-πρωί. Για εσάς που είσαστε στον δρόμο, γιατί είδα κάποιοι που ψάχνατε για να βρείτε καφεδάκι. Σταματήστε εκεί, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Κάντε μια στάση, πιείτε το καφεδάκι σας, φάτε το πρωινό σας. Είναι το Οπερά που έχει πάρει τα βραβεία. Έφτασε στη θέση νούμερο 1 με την αξία του 3 ολόκληρα χρόνια να προσπαθεί να κάνει τα ωραιότερα γλυκά. Ξαναλέω ότι μπορείτε να βρείτε και αλλού πολύ γλυκά σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτή η μαγεία που έχει κάνει το Οπερά πρέπει να την καταλάβετε όταν θα πάτε από κοντά για να τους γνωρίσετε. Παγωτά έχουν μπει βέβαια τώρα πλέον στο μικροσκόπιο ουσιαστικά του ζαχαροπλαστείου, γιατί έχουν ρίξει όλο το βάρος σε αυτές τις απίθανες γεύσεις που θα ξετρελαθείτε. Καλημέρα σε όλους σας. 6936-10-10-22. Γράψτε Οπερά και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση της τούρτας έτσι πρωί-πρωί. Τα έχεις πει όλα αυτά, ποιος που γιορτάζει και αυτά.
1: Τίποτα απολύτως δεν έχω πει.
0: Στον Παχώμιο, στον Αχίλιο, στον Αχιλέα την καλή.
2: Αφού μιλάγατε μαζί τόση ώρα.
0: Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση. Και πάμε για το σαν σήμερα, είναι 15 του μηνός.
3: Τι θα βάλεις το τραγούδι.
0: Μετά το σαν σήμερα.
3: Όταν λες μετά, πότε μετά.
0: Τώρα ρε, να το πούμε μετά, το σαν σήμερα.
3: Παιδιά, αυτή είναι η ζωή μου όλη.
0: Πάμε
3: θα βάλουμε το δικό σου. Α, τελικά όμως θα βάλουμε το δικό μου. Και το δικό σου θα πει μετά. Και το μετά αυτό δεν έρχεται ποτέ.
0: Άκου τώρα για να καταλάβεις. Επειδή δεν σε βάλω το δικό μου.
1: Ναι.
0: Για να ακούσει το δικό της. Γιατί αν βάζαμε το δικό της, δεν θα το άκουγα.
3: Τρομερή λογική. Γιατί δεν το άκουγα.
0: Γιατί ερχόμαστε και
3: μα για τη δική σου την πατάτα την άκουγα.
0: Πού την άκουγες, από πού.
3: Από το κινητό μου. Το είχε ανοιχτό ο καλούδης. Εγώ το ξέρω να το ακούσω.
0: Ναι, έλα να σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Πάμε να σου κάνουμε και καλό και απάνω βρισκόμαστε και εκτεθειμένοι.
3: Έλα, όλη μου ζωή.
4: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θερικτό Αβέροφ, έτσι, όπως το λέγανε αυτοί οι ναύτες που δουλεύανε πάνω στο θερικτό Αβέροφ, Μπαρμπαγιώργη. Και επίσης ήταν το τυχερό πλοίο, νομίζω, γιατί έχει αντέξει από πάρα πολλά πράγματα. Το θερικτό Αβέροφ είναι μια μεγάλη ιστορία για την Ελλάδα. Πριν όμως 6 χρόνια, το 1905, και να πω μια καλημέρα στα παιδιά εκεί στο Las Vegas, αφού ιδρύεται το Las Vegas. Να είναι καλά όλα τα παιδιά εκεί.
1: Το καζίνο.
3: Με μεγάλη χαρά έχουμε.
1: Για
3: σήμερα θα το γιορτάσουμε. Με μεγάλη χαρά.
2: Ξέρουμε κανένα παιδί και έχουμε κανένα κονέ. Τίποτα.
3: Όλα τα παιδιά.
0: Εννοείται.
3: Όλα
0: ξέρουμε
3: τα
0: πολλά παιδιά κάτι. 1928 κάνει το ντεμπούτο του ο Mickey Mouse στο διάσημο ποντίκι της Disney. Ενώ ορίστε το 1940,
1: τι έγινε,
0: σαν σήμερα ιδρύεται. Θα το κάνει τη διαφήμιση, δεν πειράζει γιατί δεν. Τα McDonald's. McDonald's, πού είσαστε να κάνετε σήμερα ένα ωραίο πάρτι. McDonald's, πού είσαστε να κάνετε έτσι ένα ωραίο δώρο στον κόσμο που, που σήμερα.
1: Κάτι κάνουν σήμερα, να ξέρεις, με άλλο ραδιόφωνο.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, oh yeah. Yeah.
0: Αλήθεια.
2: Yeah, yeah.
1: Με όλες τις εκπομπές άλλο ραδιόφωνο.
2: Όλες όμως.
0: Όλες, Εντάξει, το δέχομαι, το σέβομαι. Είναι μια επιλογή του. Αλλά τουλάχιστον κάνουν κάτι.
1: Άμα δεν θέλετε να είστε με τους πρώτους.
0: Άρα παίρνω πίσω ότι είπα οι άνθρωποι. Άρα ζητάω συγγνώμη.
1: Και κάνουν για ένα πολύ ωραίο event.
0: Μπράβο τους. Αυτό ναι, γιατί πρέπει να γιορτάζουν.
3: Πες μας τι event κάνουνε.
1: Νομίζω live radio όλες οι εκπομπές από εκεί με δώρα. Με
0: εκπλήξεις
1: με τέτοια, ναι.
0: Και πήγαν αλλού,
1: ναι.
0: Πήγαν από εκεί.
1: Ναι. Άμα δεν θέλετε να είστε με τους πρώτους, δεν φταίμε εμείς.
0: Δεν φταίμε εμείς.
3: Για μην αρχίζετε τώρα τις βλακίες.
0: Όχι, θα πάω στα Goodies εγώ σήμερα.
3: Να πας, που ήταν και ελληνική εταιρεία.
0: Συνεχίζω. Συνεχίζω, Καλιφόρνια αυτό, όχι, γιατί το Αρθρόπερ. Γεννήσεις. Α, σαν Μάνο Ξηδού που δεν βλέπω στη ζωή, ο υπέροχος Μάνο Ξηδού, παραγωγός και συνθέτης, που είχε να κάνει με τους. Ήταν κυρίως γνωστός για τη συμμετοχή του στους Pixie Lux. Η Μιμή Τενής έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά. Ο Ανδρέας Λοβέρδος.
3: Χρόνια πολλά.
0: Και ο Γιώργος Σαμπάνης, φίλε. Και ο Γιώργος Σαμπάνης. Μάλιστα, χρόνια πολλά σε όλους σας για τη γενέθλια. Βέβαια.
3: Έρα, θα παίξει σήμερα, σε αφήνω στον επόμενο, χαμός θα γίνει.
0: Να σας από χθες.
1: Για κάτι ακούσω, κάτι μου κάνει.
0: Δεν πέρασε.
3: Δεν πέρασε, παιδιά.
2: Ίδια κατάληξη.
1: Ούτε αυτό. Με τους χαμένους τους ήταν εχθές.
3: Τι να ξέρω εγώ, θα περάσει. Γιατί...
2: Έχει
3: τένις
2: τεκτό πάντως,
3: Εμένα μου άρεσε, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Βάλε το δυνατά.
0: Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο.
1: Εντυπωσιακό.
2: Δεν πέρασε.
0: Μα δεν πέρασε, δεν καταλαβαίνω.
3: Δεν με αφήνετε να το ακούσω.
0: Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται σε αυτή την Eurovision, πραγματικά.

0: ωραίο τραγούδι για να κάνει σεξ αυτό, ρε,
1: παιδιά. Τι λέτε τώρα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή εκεί στην Eurovision δεν ξέρουν από μουσική.
0: Είναι 50 αποχρώσεις του Γκρι αυτή η μουσική.
1: Είναι ωραίο τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια, δεν σ' αρέσει, Καλούδι.
2: Εντάξει. Πιο ωραίο από το προηγούμενο.
3: Εντάξει, ήταν φανταστική και
1: παιδιά, συγγνώμη, δεν θα το πω.
3: Η σκηνοθεσία ήταν φανταστική.
1: Εγώ έπαθα σοκ με αυτή την κοπέλα, με αυτό το τραγούδι. Κανονικό τραγούδι, πρώτα απ' όλα δεν ήταν Eurovision.

0: Αυτά που μας άρεσαν εμάς δεν περάσανε. Δεν πειράζει,
1: εγώ
0: αύριο
1: θέλω
0: το
1: να
0: βράδυ.
1: Πω,
2: πέρασε η Μπούξτον.
1: Η Βερόνικα, εν πάση περιπτώσει, το είχε στη Λάρα. Ήταν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φάνηκε τώρα που τα ακούτε.
2: Λες να την κατέμοιαζα εγώ που πήγα στην Ελβετία φέτος.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε για τα νέα της ημέρας, ρε φίλε. Πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Αυτό είναι το πρώτο νέο που είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και δεν θέλω να το πω γιατί θα μας χαλάσει όλη τη μέρα. Βαρυσήμαντη ομιλία Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Η επανένωση είναι το τάμα που ενώνει Κύπρο και Ελλάδα. Βρισκόνται οι σχέσεις Κύπρου-Ελλάδα στο καλύτερο της σημείο, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου. Άδωνης Γεωργιάδης για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μας αμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Πέρασε τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Μας αμπούκωσε. Αυστηρό μήνυμα δένδια για το ουκρανικό ντρόν. Μας οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Έδεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αλλά βλέπω ότι οι άλλοι δεν απαντάνε καθόλου. Αρχίζει να μου μετσατίζει λίγο εκεί πέρα ο τύπος, γιατί του φερθήκαμε υπέροχα.
2: Νομίζω ότι γι' αυτό και ο Δένδια τώρα έχει αρχίσει και βγαίνει.
0: Όχι μόνο αυτό. Περιμένουμε μια απάντηση. Τι έγινε.
2: Θεωρώ το Δένδια εξαιρετικό πολιτικό.
0: Εξαιρετικό.
2: Ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος.
0: Ναι, ναι, όχι. Είναι πολύ ωραίο. Ο τύπος είναι. Γιατί τι σημαίνει έχει το κόμμα, γιατί δεν είναι εξαιρετικοί οι άνθρωποι από όλα τα
2: κόμματα. Θέλω να σου πω ότι δεν θέλω να ταχθώ. Σαν προσωπικότητα.
0: Έχει ταχθεί ήδη ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να ταχθεί.
2: Κάνει λάθος.
0: Δεν έχει ταχθεί.
2: Ήμουν κάποτε.
0: Ναι, καλά. Το δέχομαι αυτό που λέει. Το δέχομαι. Δικαίωμα έχει να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.
2: Εννοείται.
0: Εννοείται. Τι, αυτά που κοροϊδεύαμε παλιά τα κολλημένα. Συμφωνώ. Ορίστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι σε πάρα πολλά κόμματα έχει συγκλονιστικού τύπου που λε. Αν μάζευε από όλα τα κόμματα.
2: Έτσι. Έναν, δύο, τρεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο κύριος Δένδιας τον θεωρώ πολύ άξιο πολιτικό.
0: Αν μάζευε τον και έκανε best of από τη Βουλή, θα έβγαζε πολύ ωραίο κόμμα. Αυτό είναι αλήθεια. Συνεχίζουμε απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ. Χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά και δίθεν συνεδρίες από φυσικοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικούς. Πού η Ελλάδα και Ισπανία πλέον ευνοημένοι προορισμοί από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
2: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, δεν έχουμε κόσμο και μπορούν για τελευταία στιγμή να μας επιλέξουν, ναι. Γιατί εγώ έτσι αυτό το συνειρμό έκανα.
0: Συνεχίζω με δύο τελευταία. Ναι, Ακύλας γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα ως queer αγόρι, βίωσα bullying, αλλά ποτέ δεν τα παράτησα. Και τελευταίο νέο, φρίκη στην Ελβετία. Διευθυντής καρδιολογικής κλινικής ευθύνεται για θανάτους 70 ασθενών. Τους έβαζε ελαττωματικό εμφύτευμα από δική του εταιρεία.
2: Άκου. Σου λέει θα βάζω τα δικά μου ακόμα για να έλεγα το μάτι.
0: Θέλω όμως να πούμε λίγο αυτό. Χωρίς τώρα πάλι να στοχοποιούμε μια χώρα ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ναι.
0: Ελβετία. Τάχα δεν να πάω στην Ελβετία
2: αυτό.
0: Ή να πάω τάχα κάπου αλλού. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε καταπληκτικούς γιατρούς, έχουμε καταπληκτικά νοσοκομεία σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έτσι. Πέρα το ότι υπάρχουν και τα πολλά προβλήματα, δεν μπορώ τα καταπληκτικά νοσοκομεία να εκθιάσω. Γίνεται και υπάρχει και πολύ πόνος μέσα στα νοσοκομεία που θα έπρεπε να ήταν όλα τέλεια μετά από τόσα χρόνια που πληρώνουν οι Έλληνες. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι, αφήνουν τα νοσοκομεία γιατί άσε να το πούν αυτοί που το ζουν καλύτερα. Αλλά γιατρούς.
2: Αλλά έχουμε και νοσοκομεία που έρχονται
0: από
2: το εξωτερικό.
0: Δεν μιλάω για τα καλύτερα. Γιατί τώρα πάω στα ιδιωτικά. Αλλά μιλάω γενικά ότι άσε να το πούνε πάντως γιατρούς, έχουμε συγκλονιστικούς.
2: Πολύ καλούς γιατρούς.
0: Και κάποτε λέγανε, και τώρα έλεγε κάποιος θα πάω στην Ελβετία, θα πάω σε ένα καλό γιατρό στην Ελβετία να μου κάνει βάλει καρδιά. Έτσι. Και πήγαινε και πέτυχε πάνω σε αυτόν. Άρα τίποτα πια δεν σου εγγυάται ότι άμα φύγεις από την Ελλάδα θα πας κάπου καλά. Έχουμε καταπληκτικούς γιατρούς. Και πραγματικά απλά πρέπει λίγο να το ψάξεις με την έννοια ότι να σιγουρευτείς ότι όλα πάνε καλά. Γιατί έχουμε μάξει πολλά πράγματα. Αυτά.

0: και εδώ πέρα πάνω ένα μαύρο ρε Παναγή, που ήταν από χθες.
1: Δεν ξέρω που είναι ο στυλός από χθες εδώ πάνω.
2: Καλά, Γρηγόρη, αλήθεια.
3: Δεν έμεινε όλη μέρα να τον προσέχω.
2: Περνάνε από εδώ πέρα 50 ονοματέοι.
4: Δηλαδή με κοιτά εμένα. Είναι δυνατόν να ξέρω εγώ πού είναι.
2: Καλά, ρε Καλούδη. Ένα στυλό που είχε εδώ πέρα πάνω.
0: Ένα μαύρο στυλό.
2: Ένα μαύρο στυλό.
0: Κακώ. Έπρεπε να καταγράφετε τα πάντα. Γιατί κάποτε υπήρξε και κάποια με μακρύ χέρι εδώ μέσα. Που την είχαν πιάσει οι κάμερε.
1: Έγκριγόρη, σταμάτα.
4: Τα θυμάσαι τώρα.
0: Αν τα θυμάμαι αυτά. Αν τα θυμάμαι αυτά. Εδώ πνίγομαι, εδώ. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα γραφτεί αυτό το βιβλίο. Θα ονομάζεται The Black Mamba.
2: The Black Samba. Παιδιά, ένα τσαντάκι
0: για να χορεύω. Black Samba. Περίμενε, γιατί έχουμε φορτιζάνει να το πω αυτό το πράγμα. Γιατί ρωτάει πάρα πολύ.
2: Γιατί θέλω να δώσω δώρο στα κορίτσια μου.
0: Παιδιά, λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή. Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, ή από την Ρόδο πρώτο Θεό ή από εδώ, θα κάνουμε την κλήρωση των 8.500 ευρώ.
1: Αυτή Ρόδο.
0: Αυτό του υπέροχου καναπέ που κάνει δώρο μαζί με το Coffee Table η Effort Design. Συγκλονιστικό δώρο. Να θυμάστε ότι αυτή η εταιρεία περιμένει ένα ραντεβού δικό σα να πάτε να του πείτε ό,τι έχετε στο μυαλό σα για να φτιάξετε για το σαλόνι, για την κρεβατοκάμαρα, για το σπίτι ή αν έχετε επαγγελματικούς χώρους, θα κάνουν handmade, χειροποίητα και για όλα τα βαλάντια. Μην σας φαίνονται ακριβά ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Είναι συγκλονιστική, είναι μοναδική. Είναι μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που δεν έχει showroom. Να δείτε τίποτα. Τα βλέπετε όλα ηλεκτρονικά στον υπολογιστή όπως σας τα φτιάχνουν με το χώρο που τους λέτε. Έρχονται, βλέπουν το χώρο και βάζουν μέσα αυτό που θέλετε. Να δείτε, σας ταιριάζει ή νομίζετε ότι σας ταιριάζει. Αυτή είναι η Effort Design. www.effortdesign.com. Μπείτε να δείτε πράγματα και στο Instagram και 6936101022 για τον καναπέ των 8.500 ευρώ γράφοντας ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Ιντερνετ με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Αυτό θα σας κάνουμε δώρο. Στέλνετε μήνυμα λοιπόν στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας τη λέξη Ιντερνετ και τον ονοματεπώνυμό σας. Γιατί η Ιντερνετ ό,τι καλύτερο μπορεί και το κάνει κάθε Παρασκευή για μας.
3: Λοιπόν, ξέρεις την Green Cola, όμως αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, mocktails, σόδες, mixers και πολλά άλλα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν σου λέω, τίποτα σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Κοιτούσα το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
1: Στα έχω πει, μην τα λάθη.
0: Είναι σαν τη Χαλκιδική.
1: Τι?
0: Δεν έχει.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471
3: Ναι!
8: 12-12
2: Μπράβο!
7: 19-40
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
17: οχ,
16: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
19: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
20: Νιώθω λίγο περίεργα.
19: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
21: Να δω

0: κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 15 του μηνός σήμερα. Φτάσαμε στα μέσα κυριολεκτικά του Μαΐου. Τέλος και η άνοιξη. Καλώς ήρθες, καλοκαίρι σε 15 μέρες, σε 2 εβδομάδες. Μπαίνει τυπικά για το καλοκαίρι. Και μετά από εκεί και πέρα, σώζον εαυτό,

0: το, βρείτε μέρες να περάσετε καλά, βρείτε μέρες να ξεκουραστείτε και πραγματικά μην περιμένετε μόνο τις μέρες των διακοπών. Σε λίγο ξεκινάνε και οι πανελλαδικές εξετάσεις και θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα αφιέρωμα λίγο στην ψυχολογία των παιδιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και πώς θα πρέπει λίγο να εξηγήσουμε σε αυτά τα παιδιά που μας ακούνε να μην είναι αγχωμένα και να στείλουμε ένα μήνυμα, ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, κάτι που κάναμε και στον Αντένα και θα το δείτε τις επόμενες μέρες, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε και από εδώ, από το ραδιόφωνο γενικά, να εξηγήσουμε σε αυτά τα παιδιά που αγχώνονται πάρα πολύ ότι δεν χρειάζεται να αγχώνονται, ότι η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες και ότι είναι τόσο νέοι στην ηλικία που έχουν να συμβούν απίθανα πράγματα σε αυτή την όμορφη πορεία της ζωής τους. Οπότε μόνο άγχος δεν θέλει.
1: Η ζωή ξεκινάει μετά από εκεί. Ναι, όλες οι ευκαιρίες της ζωής είναι μετά από εκεί. Και όχι εκεί.
0: Θα τα πούμε. Τώρα αυτό. Ξέρω μπορεί να σε κάποιους να ακούγονται λίγο αυτά και γιατί έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία του. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να σας εξηγήσουμε, παιδιά, τι συμβαίνει και να το καταλάβετε. Κάντε, βάλτε τα δυνατά σας, αλλά.
2: Σκέφτομαι πολλές φορές ότι ρε παιδί μου, εμείς, η δική μας γενιά, όταν έχανε τις Πανελλήνιες, ήταν σαν να είχαν ένα τρένο.
1: Αυτό είναι.
2: Ενώ τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φτάσει 70 χρονών και ξεκινούν να σπουδάζουν κάτι που πραγματικά ήθελαν. Κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Εμένα θέλω να πω ότι αυτή η πίεση σε αυτή την ηλικία δεν οδηγεί πουθενά.
1: Ακριβώς.
2: Δείτε σε πρώτη φάση τι σας αρέσει. Αν δεν τα καταφέρετε, δεν πειράζει. Η ζωή αυτή σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα σε όποια ηλικία και να είστε.
0: Εμένα δεν με ένιωξε καθόλου, που έχασα τις Πανελλήνες, παιδιά.
2: Γιατί, δεν έδωσα. Αλλά δεν είχες και τη δυνατότητα.
1: Και
2: δεν είχες τη δυνατότητα να δώσεις. Γιατί τότε δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Αλλά θέλω
2: τώρα
0: να
2: υπάρχουν
0: πω.
2: Ανοιχτά πανεπιστήμια. Και υπάρχουν σχολές. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις. Να ανακαλύψεις τον εαυτό σου πρώτα και μετά να ανακαλύψεις τι θα κάνεις. Δεν έγινε κάτι.
1: Και αυτό που θα ήθελα να προσθέσω εγώ σε όλα αυτά που λένε τα παιδιά, που συμφωνώ απόλυτα, είναι ότι επειδή θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές η ευθύνη είναι στους γονείς, γιατί εκείνοι λένε, κοίταξε να τα καταφέρεις, τι θα γίνεις, θα μείνεις ντουβάρι, δεν θα βρεις δουλειά, δεν θα κάνεις, δεν θα ράνεις.
0: Πόπο μπούρδες αυτά όλα που
1: γίνονται, λέτε. Γρηγόρη, δεν λέω ψέματα.
0: Τι?
1: Έτσι, τις περισσότερες
0: γίνονται,
1: φορές.
0: Ρε, λοιπόν, πλάκα κάνει.
1: Εγώ λοιπόν θέλω να σας να πω μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Τις μεγαλύτερες αποφάσεις στη ζωή μου τις πήρα χωρίς την έγκριση των γονιών μου και πολλές φορές χωρίς να είναι και σύμφωνοι οι γονείς μου. Βάλτε στόχο, κοιτάξτε εκεί που θέλετε να πάτε και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα φτάσετε. Αυτό ήθελα να πω, γιατί
0: πούμε,
1: ξέρω ότι επηρεάζουν πολύ οι γονείς.
0: Μπαίνουμε τώρα στον αστερισμό των Πανελληνίων.
2: Και αυτό που λέμε με το στόχο λίγο, ξέρεις, είναι λίγο αγχωτικό, γιατί μερικά παιδιά πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και καλά κάνουν.
1: Δηλαδή, Νάνση, δεν είναι αυτό.
2: Θέλω
1: εγώ
2: να
1: στη
2: πω,
1: ζωή μου.
0: Α, είναι Παναγί που 17 χρονών πρέπει να ξέρω τι να κάνω στη ζωή μου.
1: Είδα που θέλω να πάω. Και έφτασα εκεί που ήθελα να πάω.
2: Σε ποια ηλικία, Παναγί. Περίμενε, σε ποια ηλικία.
1: Μόλις τελείωσα το σχολείο.
2: Ναι. Ήξερες τι να κάνεις.
1: Ναι, ήξερα τι να κάνω.
2: Μα αυτό που σπούδασες δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνεις.
1: Μα συμβαίνει. Γιατί, δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία, αυτό σπούδασα.
0: Μα συμβαίνει και αυτό, γιατί σου φαίνεται παράξενο.
2: Απλά δεν είναι το ίδιο, ρε παιδί μου.
0: Συμβαίνει και αυτό.
2: Δεν είναι το ίδιο. Θέλω να πω ότι αυτό που σκεφτόμαστε στα 17, στα 25, στα 22.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
2: Μπορεί να αλλάξει.
1: Ναι, εντάξει,
2: οπότε μην εγκλωβίζεστε. Όλα γίνονται πια.
0: Πώς γίνεται στα
2: 15? Είμαστε στην περίοδο που όλα γίνονται.
0: Πώς γίνονται στα 15 να θεωρείς κάποιον μικρό και μετά από λίγες μέρες να του πεις, πες μου τώρα, ποια δέσμη θα ακολουθήσεις και να βρούμε στη ζωή σου τι θα κάνεις. Μα τώρα δεν ήμουν μικρός, αφού με θεωρείται ανώριμο ακόμα στην εφηβεία, δεν ξέρω τι κάνω.
1: Δεν ξέρω, πώς γίνεται. Μου, περίμενε δύο λεπτά όμως τώρα να πάμε και στον αντίποδα. Καλός ή κακός, 18 χρονών ξεκινάνε σπουδές. Ωραία.
0: Και
1: σου λένε, δες. Τι σου αρέσει, σου αρέσουν τα μαθηματικά, σου αρέσει να γίνεις.
2: Πάρε μια κατεύθυνση.
1: Ναι, να γίνεις φιλόλογος. Ναι. Σου αρέσει κάτι, πρέπει να αποφασίσεις τι
0: τίποτα.
1: Γίνεις.
0: Δεν μου αρέσει τίποτα.
1: Όχι, ξέρω
2: ακόμα. Μην κάνεις τίποτα. Να
1: μικρός, πολύ. Μην κάνεις
0: τίποτα. Θέλω ακόμα πήγαινε να το ψάξω. Θέλω να το ψάξω.
1: Πήγαινε
0: και συμφωνώ.
2: Αυτό.
0: Εννοείται, δεν το σε αυτό.
1: Θες αγόρι μου στα 25 να σπουδάσεις, πήγαινε να σπουδάσεις.
0: Συμφωνώ, αυτό θέλω να πω. Μην μου επιβάζεις το μαχαίρι στο λαιμό ότι εγώ 18 πρέπει να αποφασίσω. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Όχι, υπάρχουν παιδιά που έχουν αποφασίσει. Έχουν ένα ένστικτο για το τι θέλουν να ακολουθήσουν. Αυτό μπορεί να του αλλάξει την πορεία, δεν σημαίνει κάτι. Αλλά υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν. Μπες λοιπόν σε μια διαδικασία δουλειάς και μετά το βρίσκεις. Αλλά και οι γονείς θα πρέπει να σταματήσουν να αγχώνονται σε τέτοιο βαθμό, γιατί δεν ζούμε σε μια άλλη εποχή. Σε αυτή την εποχή όλα γίνονται.
0: Ωραία. Θα τα πούμε κιόλας με τις εξετάσεις. Απλά επειδή νομίζω καταλαβαίνετε και εσύ μεγαλύτερη συμβαίνουν
2: διάφορα. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Διάφορα γεγονότα. Εντάξει, εγώ θέλω να πω όμως.
1: Ούτε εγώ θέλω να πω.
0: Ναι, μην πείτε εσείς. διάφορα γεγονότα δυσάρεστα, γι' αυτό τα ανοίγουμε αυτά τα θέματα. Ανοίγω το. Πάμε για τους φακέλους. Ένα χιλιάρικο, 1000 euro, now.
3: Γιατί, γιατί.
0: Now. Cheese.
3: Αυτό είναι ρεβό σου,
1: κασέρι.
0: Κασέρι. Cheese. 1000 euro cheese. Cheese.
1: Cheese είναι το τυρί όμω.
0: Και το κασέρι, και υπάρχει κασέρι στα.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κασέρι στα αγγλικά.
0: Όχι, τι κασέρι, υπάρχει. Cheese. Yellow cheese. Yellow cheese. Yellow cheese.
4: Ούντο, πούντο, το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο 211. Πολύ δυνατά, μέχρι πες τα... Πάμε.
2: Μίλωσέ το, δίπλα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, συνόμορφη παρέα.
0: Γεια σου κύριε, πώς σε λένε κύριε?
6: Είμαι ο Γιάννης από Πάτρα.
0: Α, Γιάννη, τι γίνεται, έχουμε ξαναμιλήσει.
6: Που την έβγαινα, Γρηγόρη, στο Μπαλαγή.
2: Α, εσύ είσαι που την έβγαινες.
6: Εγώ είμαι.
1: Γιατί μου την έβγαινε, ρε παιδιά,
0: για να, για να στην πει μετά.
2: Για να το θυμόμαστε σήμερα.
6: Που έδωσε πέρσι χαρμάκι και άρχισα και το συμπαθώ.
1: Α, είδες, ξέρω εγώ πώς θα παίρνω τον κόσμο με το μέρος μου.
0: Γιάννη, έχεις ξαναπαίξει.
1: Δημόσιες σχέσεις έχω τελειώσει.
6: Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι.
0: Έχεις ξαναπαίξει, ε.
6: Πέρσι και είχα πάρει χαρμάκι και. Και έχω πάρει για ένα 130 στο Pit The Ball.
0: Α, έχεις πάρει.
1: Καλά είσαι.
6: Ψιλοπελατάκι.
1: Ψιλο, έχεις ένα χρόνο τώρα, δεν
0: λοιπόν,
1: είσαι.
0: Λοιπόν, ένα χιλιάρικο είναι τώρα. Αν το πάρετε εκεί στην Πάτρα, που στέλνουμε τα φιλιά μας, καλώς. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Έχω 9 φακέλους. Από το 0 μέχρι το 8. Οι φάκελοι είναι κεραυνός, ροζ, στόχος, σουβλάκι, μουστάκι, αγελάδα, λουλούδι, εξωγήινος και με βούλες. Διάλεξε 3, βγάλε άθροισμα 7 και κονόματα.
6: Κεραυνός, μουστάκι, εξωγήινος.
1: Κεραυνός, ξέρει τι θέλει, ε.
0: Εξωγήινος και μουστάκι. Μάλιστα. Ανοίγω το μουστάκι και έχει μέσα το 6. Δύσκολο.
1: Άρα πάμε για ένα και για 0.
0: Αλλά όχι απίθανη.
1: Αλλά 0 αν πρώτου τέλους μακάρι.
0: Σωστά. Και ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το 4.
6: Πήγαμε ψηλά.
0: 6 και 4, 10 και ο κεραυνός το 5, 15. Θα ρίξε και μπροστά στην κάμερα.
6: Το τερματίσαμε.
0: Να είσαι καλά, τερματίσαμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, σε φιλούμε πάρα πολύ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, φιλιά. Πάντα καλό Σαββατοκύριακο.
6: Επίσης.

0: Λοιπόν, Μπαρμπαλιά, σήμερα κάνουμε και την κλήρωση. Παναγία, πες το όνομα που κέρδισε ο Περάς, σε παρακαλώ, ένα να τη κληρώσει σήμερα Παρασκευή.
1: Είναι ο Πιπηλιός ο Βασίλης.
0: Ο Πιπηλιός!
1: Ναι.
0: Άμα με έκανε μια πιπηλιά ο Βασίλης. Πιπηλιός Βασίλης, Βασίλη μου, κέρδισε την τούρτα. Θα πας το βράδυ με μια τούρτα στο σπίτι. Έχεις να πάρεις φιλιά από όλη την οικογένεια. Λοιπόν, πάμε και για Μπαρμπαλιά, μια δωρεπιταγή, γιατί έρχεται και η Eurovision αύριο. Οπότε δωρεπιταγή 50 ευρώ από τον Μπαρμπαλιά με αυτό το απίθανο κεμπάπ, με αυτά τα απίθανα μαγαζιά, ειλικρινά, που ουσιαστικά υπάρχουν σε όλο τον νομό Αττικής. Μπορείτε βέβαια να φάτε καταπληκτικά και είναι αύριο, να σας πω ξανά, αύριο παραγγείλτε από νωρίς. Επειδή θα έχει καμιά 80% τηλεθέαση αύριο και θα κάτσουν καμιά 3, 4, 5 εκατομμύρια Έλληνες να δουν τη Eurovision, όπως γίνεται πάντα. Μην πάτε να πάρετε 10 η ώρα, πάρτε στις 8. Να σας τα φέρουν στις 10. Πάρτε στις 9. Να σας τα φέρουν στις 10. Μην πείτε ότι δεν σας το είπα.
1: Και μια και λέει για την παραγγελία. Α, στείλτε μήνυμα στο Viber.
0: 69-36-10-10-22 Μπαρμπαλιάς, να φάτε ωραία κεμπάπ, να πάρετε κι άλλα απίθανα πράγματα. Σας το λέω έτσι από νωρίς, να προμηθευτείτε, να φάτε ωραία και υγιεινά και παραδοσιακά. Γιατί αυτό είναι ο Μπαρμπαλιάς στην παράδοση, στην ποιότητα, στην καθαριότητα, έτσι όπως τον είδαμε από κοντά και είναι φανταστικός. 69-36-10-10-22 για τα επόμενα 10 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση και του Μπαρμπαλιά. Μία-μία να τις τελειώνουμε.
1: Μια και λέει, εγώ θα σας πω για Eurovision Vibes, γιατί παντού αυτό υπάρχει και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Μην πεις τίποτα. Νέα για τον καιρό.
1: Μίλα με τη σιωπή σου.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή, λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, 15 Μαΐου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες στην Αττική. Ξεκινώντας φυσικά από τη σημερινή. Σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή, προβλέπεται καλός καιρός, ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές αραιές κατά βάση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι γενικά από δυτικές διευθύνσεις, πρόσκαιρα στα 5, ίσως πολύ τοπικά και στα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, το Σάββατο, όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται να κυλάμε περισσότερη συννεφιά από το πρωί. Μάλιστα, αυτή η συννεφιά, κυρίως προς το μεσημεράκι, δεν αποκλείεται να αφήσει παροδικά και κάποιες τοπικές βροχές μικρής όμως διάρκειας και από το βράδυ ο καιρός θα ξαναβελτιωθεί. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται ιδιαίτερα και η θερμοκρασία εξαιτίας της συννεφιάς θα πέσει λίγο, δηλαδή θα τα έχουμε πάνω από 23, το πολύ 24 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πολύ δυνατό δυτικό-βορειοδυτικό άνεμο πρόσκαιρο όμως προς το μεσημέρι και εξασθένιση από το βράδυ και η θερμοκρασία κοντά στους 25 με 26 βαθμούς, ενώ και η Δευτέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια επίσης, βορειοδυτικούς ανέμους αρχικά ενισχυμένους με σταδιακή εξασθένιση και τη θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς. Κάποια αλλαγή φαίνεται από την Τρίτη και μετέπειτα, για την οποία όμως θα μιλήσουμε από Δευτέρα και πάλι εδώ όπως κάνουμε κάθε μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
3: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
5: Ό,τι να είναι.

0: Σε λίγο θα μας πει και το όνομα που κερδίζει η Μπαρμπαλιά. Και πάμε να κάνουμε και την κλήρωση Βαλμά, κυρίες και κύριοι. Αυτό το απίθανο πραγματικά, το που είναι το ψυγιάκι γεμάτο τυριά Βαλμάς. Αυτό που πραγματικά σας λέω.
1: Αυτό που έχει γίνει περιζήτητο.
0: Που έχει γίνει περιζήτητο και που μακάρι να μπορέσει, αν και θα φτάσει σε όλη την. Πες το όνομα, Παναγή, του Μπαρμπαλιά.
2: Τη θεωρεπιταγή του Μπαρμπαλιά ή το τραπέζι κερδίζει για σήμερα ο Ανδρέας Καραγκούνης. Το τηλέφωνο του.
0: Όλοι οι άντρες κερδίζουν σήμερα. Τι έγινε.
1: Παιδιά, υπάρχουν μέρες που κερδίζουν μόνο γυναίκες.
0: Ναι, απλά θέλω να πάμε κάνει εντύπωση. Λοιπόν, Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, το τυρί που επιτέλους μετά από 60 χρόνια που στη Βόρεια Ελλάδα νούμερο ένα στην καρδιά των βορειοελλαδιτών και πραγματικά αυτό που σας λέω συνεχώς, τη σιγουριά του τυριού από γάλα ελληνικό που τα παιδιά εκεί κάνουν αυτή την προσπάθεια, γι' αυτό και, και βγήκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα, βγήκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα με πολύ μικρή ποσότητα και μακάρι να το βρίσκετε και να παίρνετε. Είναι τη φέτα Βαλμάς, είναι και το κοφινάκι, το 100% μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα. Αυτή η μαγεία του Βαλμά που φτάνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά όχι σε μεγάλες ποσότητες. Και κάποια στιγμή είπα, το λέω και για τους πιο μετά, γιατί ότι θα ανοίξουμε και το φάκελο φέτα που πραγματικά να δούμε τι γίνεται με τη φέτα σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτή η χώρα, η Ελλάδα, δικαιούται να τρώει καλή φέτα. Και το φωνάζω. Φέτα. Από γάλα. Ξέρω τι λέω. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Πραγματικά θα κάνουμε και την κλήρωση τώρα για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά. Στείλτε έτσι εσείς που δεν το έχετε δοκιμάσει, γιατί πραγματικά θα ξετραλαθείτε και θα καταλάβετε για ποιο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται αυτός ο χαμός με το Βαλμά. Λοιπόν, φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι. Για να ακούσουμε σήμερα τι γίνεται με παιδικές φωνούλες. Τι θα μας πούνε, ποιο τραγούδι. Καλημέρα. Α, δεν το σηκώσα κι εγώ, μιλάω. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πόπο, τι ωραία φωνή.
3: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
3: Εγώ είμαι η Άννα.
4: Και ναι. Εγώ η Αλεξάνδρα.
0: Η Άννα και η Αλεξάνδρα. Τι ωραία ονόματα και τα δύο, ρε κορίτσια. Ωραία. Αλεξάνδρα και Άννα. Πόπο. Και τα δύο έτσι από βασίλισσες, βασιλιάδες.
2: Καλά, δεν είπε καμιά Άννα βασίλισσα.
0: Τι λες, βασίλισσα Άννα, άσερε που δεν υπάρχει.
2: Δεν
0: υπάρχει,
2: σου λέω. Καλά,
0: υπάρχει. Καλά. Λοιπόν, κορίτσια, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε καταρχάς?
1: Το είπε ο Γρηγόρης.
0: Ποιο τραγούδι υπάρχει?
3: Το χειροβομβίδα.
2: Έχω μια χειροβομβίδα.
0: Να τα ακούσουμε. Κορίτσια, ξέρετε κανένα ανέκδοτο να μας πείτε?
3: Ναι.
0: Ω, τέλεια, είμαστε γεμάτο αυτιά. Σας ακούμε.
3: Λοιπόν, λέει ο μπαμπάς στον τωτό, πήγαινε να πάρει ντομάτες, αλλά μη στρίψεις αριστερά στη μάγισσα. Πάει ο τωτός, στρίβει αριστερά στη μάγισσα και παίρνει οι ντομάτες και τις κλέβει. Και του λέει η μάγισσα, αν δεν μου τις γυρίσεις πίσω, θα σε κάνω να λες συνέχεια εγώ. Μετά από 5 λεπτά τον κοροϊδεύει ο μπαμπάς στον τωτό. Σου είπα να πάρεις και αγκούρια. Πού είναι τα αγκούρια? Του λέει, έφυγα μπαμπά τώρα. Πάει πάλι ο τωτός, παίρνει τα αγκούρια, τα κραλεύει από τη μάγισσα και του λέει η μάγισσα, αν δεν μου τα επιστρέψεις πίσω, θα σε κάνω να λες συνέχεια με μαχαίρι. Την επόμενη μέρα θέλει ο μπαμπάς στον τωτό να πάρει κοτομπουκές. Πάει ο τωτός, τρίβει αριστερά και τις κλέβει από τη μάγισσα. Και η μάγισσα του λέει, αν δεν μου τη γυρίσει πίσω, θα κάνω συνέχεια να λες γιουπηγιά. Την επόμενη μέρα πάει ο δασκάλος στο σχολείο. Και λέει η δασκάλα, ξέρετε που είναι ο καινούριος μας συμμαχτής? Λέει ένας συμμαχτής άσχετος, ναι, πέσανε. Λέει, ποιος σε σκότωσε? Λέει ο τωτός, εγώ. Ρωτάει η κυρία, με τι? Με μαχαίρι. Θα καλέσω την αστυνομία. Γιουπηγιά.
0: Μάλιστα. Πω.
1: Για πες και τα άλλο ένα.
4: Ήταν ο παππούς με τον εγγονό του και με γυρεύανε σούπα. Λέει ο εγγονός του παππού, να σου πω κάτι παππού. Μου λέει, μόλις φάμε. Τρώνε και λέει ο παππούς τον εγγονό, τι ήθελες να μου πεις? Ο εγγονός λέει ότι ήταν μια κατσαρίδα με στη σούπα.
0: Πολύ ωραίο και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, κορίτσι. Το ένα ήταν λίγο έτσι, είχε λίγο αυτό επιθετικό. Δεν μας αρέσουν εμάς αυτά τα με τα κακά πράγματα. Μόνο με καλά θέλουμε να μας λέτε γλυκά, να γελάμε, όπως αυτό με την κατσαρίδα και τη σούπα. Πολύ ωραία, κορίτσι. Λοιπόν, μπράβο σας. Περιμένετε πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
3: Έρχεται.
0: Βέβαια, για να πάτε για διακοπές. Δεν μας είπατε από ποιο μέρος μας παίρνετε, από ποια περιοχή?
3: Παίρνουμε από το Χαϊδάρι.
0: Α, από το Χαϊδάρι. Τέλεια, βέβαια, τέλεια είναι. Ένα λεπτό μετά από τις 8 θα ακούσετε και το τραγουδάκι σας. Τι ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, βλέπω μακριά να έρχεται από το Χαϊδάρι η Άννα, η Αλεξάνδρα. Μία άλλη ομάδα γεμάτη έτσι με όμορφα ανέκδοτα. Έρχεται και ο Τωτός και κάποιος που οδηγεί ένα μικρό καρό και βρίσκεται πάνω σε ένα άλογο με ένα μάτι κλειστό και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, κορίτσια?
5: Αγαπητάνια!
6: Ναι!
0: Είσαστε έτοιμοι? Μάλιστα, καπετάνιο!
6: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο!
6: Ποιος ζει στη θάλασσα, σε

0: Bob's Bugarakis.
1: Bob's Bugarakis. Bob's Bugarakis.
0: Bob's Bugarakis.
1: Έτρεχονο Παντελονί.
2: Άντε καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
3: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
4: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονη.
3: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
8: Α, μη μ' αρχίσεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
9: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
10: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Και να κοιμάστε ήσυχοι.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
15: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
16: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
17: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
18: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
19: Τι νέα, πώς πάει?
20: Με άφησε.
19: Τι, γιατί, τι συνέβη?
20: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
19: Και τώρα?
20: Τώρα θα καλέσω την οδική.
21: Η λύση.
22: Κουτεντάκης.
21: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
22: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
23: AutoFit.
21: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
22: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
23: AutoFit.
21: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
22: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
24: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
25: Αμέσως τώρα.
24: Στο Ρέθινο.

0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τι λέει,
2: έχει κίνηση.
1: Traffic!
3: Ναι, σήμερα γενικότερα είναι μια άσχημη μέρα από πλευράς κίνηση. Γιατί είναι κατακόκκινη η εθνική οδό Αθηνολαμίας από πολύ ψηλά πάνω. Να μην σας πω από πριν τη Λυκόβρηση μέχρι και πολύ χαμηλά κάτω μετά το Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης, Παγκράτη, Ζωγράφου, Κολονάκια, όλα αυτά γίνεται ένας χαμός. Στο κέντρο του Πειραιά επίσης έχει συμφόρηση. Στη Λεωφόρο Κηφισίας κατακόκκινη. Τι άλλο να σας πω. Η Λεωφόρος Αθηνών είναι έτσι σε ένα πολύ μικρό σημείο σήμερα, οπότε μπορείτε έτσι να περάσετε από εκεί. Και κάτω στον Άλυμο, στην Ποσειδόνος, και εκεί θα βρείτε έτσι μια μικρή συμφόρηση. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά μην τα λέμε συνέχεια. Εσείς πρωινό σφαίρα, συντονίζεστε και όλα θα πάνε καλά.
0: Και θέλω να πω κάτι για αυτά τα από iPhone. Ντροπή τους.
3: Ναι, τι έγινε.
0: Ντροπή τους.
3: Τι έγινε.
0: Τόσα λεφτά.
3: Τι, Γρηγόρη.
0: Ψέματα λένε.
3: Τι είπανε.
0: Όλα τα iPhone λένε ψέματα.
3: Τι ρε παιδάκι μου.
0: Γιατί, φίλε, το έβαλα σε λειτουργία πτήσης.
3: Ναι.
4: Και δεν πέταξε.
0: Το πέταξε από τον τρίτο όροφο.
3: Ναι, και έσπασε. Ψέματα.
0: Ψεύτες.
4: Εγώ νομίζω ότι θα έλεγε ότι θέλει να πετάξει.
5: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι να είναι.

0: πάμε να δώσουμε και το καλάθι του Ανδριόπουλο. Βαλμά, έδωσε σε κανένα κλήρωση.
1: Όχι, να το ανακοινώσω.
0: Βέβαια, δώσε κλήρωση.
1: Μερμύρη Κατερίνα, το τηλέφωνο τη τελειώνει σε 300. Μερμύρη Κατερίνα. Το τηλέφωνο τη τελειώνει σε 362.
0: Πάμε λοιπόν και το ψυγιάκι εκεί πέρα, παιδιά, και ματωτηριά. Μπράβο, ρε Κατερίνα, θα δει και θα καταλάβει για το Βαλμά, δεν έχει φάει ήδη τη μαγεία, γιατί φέτα μιλάμε και για όλα αυτά που σα λέω. Λοιπόν, πάμε και για Ανδριόπουλο, παρακαλώ. Ανδριόπουλο, καλάθι γεμάτο κρέατα. Είναι ο Ανδριόπουλο, τον αγαπάτε πάρα πολύ. Είναι τα 7 καταστήματα που υπάρχουν σε όλο το νομό Αττικής, που ειλικρινά το έχω ξαναπεί ότι θα βραβευτεί και από τη δικιά μας την εκπομπή για αυτό το καλό που κάνει κάθε μέρα και στέλνει κρέατα σε μια οικογένεια και βοηθάει στον οικονομικό προϋπολογισμό. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι τα πάντα και να βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης που τι κάνει, που κερδίζετε πάρα πολλά σε κάθε φορά που πάτε να αγοράσετε από τα καταστήματα Ανδριόπουλος. Μπράβο του, στέλνετε συνεχώς ευχές και μας στέλνει και συνεχώς μηνύματα όταν παίρνετε τα κρέατα για αυτή την οικογένεια, την συγκλονιστική που κάνει τόσο καλό σε όλους τους Έλληνες με αυτό που κάνει και την ευχαριστούμε. 69-36-10-10-22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, έρχεται το καλοκαίρι, ο καιρός έχει ήδη αρχίσει να ζεσταίνεται πολύ. Ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο, δεν έχεις άγχος ούτε για βαλίτσες, τις βάζεις μέσα, τις φορτώνεις, ούτε για αεροδρόμια. Πηγαίνεις ένα road trip στην Ιταλία με Venturi's Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις και είσαι έτοιμος να τα δεις όλα. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο, ηγουμενή τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα τις διακοπές σου στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και... νομίζω σήμερα, Παναγή.
1: Ναι, σήμερα.
2: Την κλήρωση. Αλλά εσύ μπορείς να στείλεις ακόμα μήνυμα.
1: Για λίγο ακόμα.
2: Μετεπιστροφής λοιπόν, δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο από Venturi's Ferries. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 και γράφεις Venturi's Ferries και το όνομα τεπώνυμό σου.
1: Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο και το πρωινό του Σαββατοκύριακου θέλει κάτι πιο απαλό και έτσι θα έλεγα απολαυστικό. Γι' αυτό θα κολλήσετε με το νέο λουμίδι παπαγάλο εκαστό με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι, παιδιά. Πλούσιο άρωμα από ισορροπημένη γεύση. Μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα πολύ πιο γλυκιά και δεν έχει ζάχαρη, είναι απλά καφέ. Καφές με άρωμα και κάπως έτσι ξεκινά όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακό σου. Λοιπόν, και σήμερα ένας τυχερός θα κερδίσει, δύο τυχεροί μάλλον, όχι ένας γιατί είναι και κυμπάριδες, θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Τώρα στέλνεις μήνυμα. 6-9, όχι συγγνώμη, στο...
2: Καλύτερα
1: λέω. Στο 19-6-19 γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, Mediatel χρεώσει 0,34 ευρώ ανά SMS.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Χρόνια πολλά, Γιώργο!
2: Παρέα με τη φωνή του Γιώργου Σαμπάνη, που σήμερα έχει γενέθλια. Να τα εκατοστήσεις, Γιώργο μας.
0: Συγγνώμη σε κάποιους άλλους που μπήκα κατά λάθος στο live τους.
2: Αυτή τη στιγμή μπήκε στο σωστό όμως, live ο Νίκος ο Καλούδης, Νάνση Αντωνίου, στο TikTok. Εκεί είμαστε, εκεί θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Δυναμώστε το, πάμε να τα σπάσουμε.
4: Ήταν πάντοτε γραφτό.
2: Καλημέρα που κι αν είστε στο δρόμο, που σίγουρα είστε στο δρόμο γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Στο σπίτι, στη δουλειά, φτάσατε ήδη. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Γλυκό φιλί στη φιλίτσα μου εκεί στην Πάτρα.
4: Τι κι αν γλίτωσα από την πρώτη σφαίρα.
2: Με ρωτάτε για το γυλαίκο αυτό που φοράω σήμερα. Σας τα έχω πει. Fivefashion.gr. Σήμερα θα σας κάνω και μια δωρεοπιταγή δώρο κάπου εκεί πέρα μέσα στο πάρτι.
4: Σε ένα

0: το χρώμα το καφέ, παιδιά. Το καφέ νομίζω ότι έχει γίνει, δεν είναι ακριβώς καφέ, αλλά αυτό το που καφοφέρνει.
1: Καφέ είναι, είναι. Τι καφοφέρνει?
0: Δεν είναι καφέ ακριβώς. Είναι καφέ. Γρηγόρη, είναι καφέ.
1: Ποιο? Αυτό. Καφέ. Τι έχω χρωματοψία εγώ?
0: Δεν ξέρω. Αυτό το καφέ είναι το καινούριο μαύρο, παιδιά, αν το ξέρετε. Ξεκινάω με τους κρυούς. Μην επιτρέψετε σε τρίτους να σας αποπροσανατολίσουν από τους βασικούς σας στόχους. Προσπαθήστε να γίνετε πιο ευχάριστοι και πιο ελκυστικοί για να κερδίσετε τον άνθρωπο που θα επιλέξετε να έχετε για σύντροφό σας. Για σου, Ρίτα.

0: αυτό κάπως αλλιώς.
1: Καφέ, το ένα εξεβαμένο και το άλλο καφέ.
0: Ταύρος λοιπόν, μην βγάζετε συμπεράσματα από κακόβουλα σχόλια κάποιων που επιδιώκουν να τα μάθετε. Θέλουν να μάθουν να μάθετε ότι μιλάνε άσχημα για εσάς. Για να βρείτε λίγο πρακτικές λύσεις στα εργασιακά σας θέματα, δεν χρειάζεται να είστε ισχυρογνώμονες. Φροντίστε να αντιληφθείτε έγκαιρα τη σημασία που έχουν κάποια πρόσωπα στη ζωή σας. Αν το καταλάβετε, ίσως λειτουργήσετε και διαφορετικά. Καλημέρα στην Καλαμάτα, γεια σου Κωνσταντίνε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Θέλω να το βλέπω.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα εκεί, τον Μανόλα που μας ακούει.

0: Λετωνία.
1: Γεια σου Λένα, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη με τη χέτη σου.
2: Έχει το σώμα γλώσσα που ξέρει Θεέ μου πόσα κι αληθινά.
0: Στην Άννα από Ηράκλειο, στην Παυλίνα. Στην Δέσποινα Αντωνίου, τη συνονόματη.
1: Δεν είναι σώη μας, δεν είναι σώη μας.
0: Όχι. Α. Όλοι σώοι μας είναι εδώ. Πάμε και καρδούλες. Το τελευταίο καιρό δεν μου κάνετε όσες πρέπει.
1: Ναι, παιδιά.
0: Συνεχίζω με διδυμάκια.
1: Ναι.
0: Προτιμήστε να πείτε ευγενικά στους συνεργάτες σας τι είναι εκείνο που σας ενοχλεί. Όσες αξίες δεν σας αντιπροσωπεύουν, βγάλτε τις από τη ζωή σας. Δείτε τις ανάγκες σας και μην ασχολείστε μόνο με τις υποχρεώσεις σας. Έρχεται και μια πανσέληνο στον Ταύρο ή έγινε, δεν ξέρω, κάτι από αυτά.
2: Λείπεις μα για μένα.
0: Και λένε ότι αυτή η πανσελίνο είναι καλή.
1: Υπάρχει καλή και κακή.
0: Ναι, είναι πιο δύσκολη. Εντάξει, δεν θα πω κακή. Ό,τι ζούμε καλό είναι. Μερικές φορές είναι πιο δύσκολο.
2: Μη ρωτάς να μάθεις αν μακριά σου ζω.
1: Γεια σου Αχιλλέα. Για κάντε.
0: Καλημέρα και Άγια Νάπα.
1: Κάντε λίγο.
0: Εκεί, Γρηγόρη, δεν πήγαμε Άγια Νάπα. Πήγαμε.
2: Λείπεις μα για μένα.
1: Γεια σου Ελένη.
2: Για να κάνω έτσι.
1: Καλημέρα και στο Ντίσελντορφ.
2: Κι αν η μορφή σου.
1: Στην Άπακτο και στη Ρόδο.
2: Το πιο γλυκό.
1: Σε Θεσσαλονίκη. Νεάπολη.

0: Ελένη.
1: Ρώτα τα σβησμένα μου φώτα, ποιος μου πήρε τον ήλιο.
2: Είστε έτοιμοι για τους καρκίνους?
0: Περιμένει, ο Νικόλας περιμένει.
2: Λείπεις μα για μένα.
0: Ο Νίκος, ο Μανώλας.
2: Α, και ο Μανώλας είναι καρκίνος.
0: Ναι.
2: Ο Νίκος και καρκίνος. Σαν παιδί μου τον αγαπάω.
0: Από σένα. Ο Νικόλας είναι καρκίνο.
3: Ναι.
2: Ο Νικόλας έχει γεννηθεί 30 Ιουνίου, την ίδια μέρα που γεννηθεί και ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: 30 Ιουνίου. Ναι. Κάνει 1,5 μήνα το. Α, όχι, συγγνώμη, Ταύρος έχουμε τώρα.
2: Ναι. Καρκίνος λοιπόν. Φερθείτε όσο πιο καλοπροαίρετα μπορείτε σε χώρους που δεν γνωρίζετε. Οι ενέργειες που θα κάνετε για να πλησιάσετε κάποια άτομα που σας ενδιαφέρουν δεν θα τα βρίσκουν σύμφωνους και επειδή θα αντιστέκονται, εσείς θα θυμώνετε. Τώρα τι είναι αυτό με τους θυμούς? Γιατί να θυμώνετε?
1: Κάνεσαι κι εγώ σκορπάω πόσο σ' αγαπάω, μη ρωτάς.
2: Μη ρωτάς πόσο σ' αγαπάω.
1: Ρώτα τα δυο χέρια σου, ρώτα ποια αγκαλιά μου έχει λείψει και δεν.
0: Όχι, Σκορπιό δεν έχουμε πει ακόμα.
2: Ρώτα τα σβησμένα. Κυρία Σμέλ, ετοιμαστείτε για ξεμάτιασμα. Ποιος μου την έκανε?
1: Ρώτα την ανάσα σου, ρώτα που μ' αφήνει τα βράδια.
0: Χρόνια πολλά στο Θώμα, να τα κατοστήσει.
1: Ρώτα τα σβησμένα.
0: Κοντή είσαι ματιασμένη.
4: Για πες το Παναγή, συγγνώμη, δεν ακούστηκες.
0: Από Ξανθιά κοντή είσαι ματιασμένη.
4: Δεν ξέρεις αυτές τις κοντές
2: τι κάνουν. Ποια είναι η κοντή?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις.
2: Ποιος το έγραψε?
0: Τα Κροάτρια.
2: Μια κοντή ξέρω, μια κοντή ξέρω που με έχει βάλει στο μάτι εδώ για κάτι χρόνια. Αλλά μην τη βάλω εγώ μετά. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Εάν θέλετε τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά, αφήστε στην άκρη νευρωτικές αντιδράσεις. Νιώθετε πως δεν είστε σίγουροι για τα συναισθήματά σας και έτσι μεγαλώνουν όλο είναι οι απαιτήσεις που έχετε από τον σύντροφό σας. Όλο έχετε απαιτήσεις. Κάτι θα γίνει και θα έρθουν. Καλημέρα στην Κίσα Μοχανίων.
0: Στη Σαντορίνη.
2: Ωραίο τραγούδι αυτό, έχει πει με τη Ραλία.

0: ρε. Ψευδίζω, παιδιά μου, το λες συνέχεια.
1: Δεν ψευδίζεις, απλά βαρά τα σίγμα σου.
0: Βαρά τα σίγμα.
1: Εσύ και η Άντζελα, έτσι.
0: Μακάρι να είχα τη φωνή της Άντζελας.

0: Περνάω στα παρθενάκια μας. Μην γίνεστε επιθετικοί με τους γύρω σας εξαιτίας των υποχρεώσεων που σας έχουν δημιουργήσει άγχος και κούραση. Η αλήθεια είναι ότι όποιο παρθένο ξέρει αυτή την περίοδο, Μάγδα, γίνεται χαμός, έχει πολύ κούραση. Χειριστείτε τις υποθέσεις σας με διπλωματία και κρατήστε την προσωπική σας ζωή διασφαλισμένη για να μην δώσετε αφορμή για σχόλια. Δεν θέλουμε αφορμή για σχόλια.
1: Γεια σου Φωτεινή, γεια σου Αντιγόνη, γεια σου Άννα.
0: Καλημέρα στην Άννα, στην Εύα. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το. Καλημέρα στον Γιάννη Καψάλη, το αστέρι μου αυτό, το μοναδικό.
1: Σου,
0: πού θα είσαι ρε Γιάννη, πού θα σε βρουν? Γεια σου Κένερι, γράψε εδώ στην παρέα.
1: Γεια σου Γιάννα μου.
0: Περνάω στους ζυγούς. Προσέξτε τον τρόπο που θα χειριστείτε το λόγο και τη συμπεριφορά σας, εάν δεν θέλετε να δυσκολέψετε κι άλλο τα πράγματα. Προσέξτε. Κάντε προσεκτικές και μελετημένες κινήσεις προτού πάρετε αποφάσεις που αφορούν το μέλλον σας. Σήμερα στην Τρίπολη ο Γιάννης ο Καψάλης και αύριο στα Τρίκαλα. Τον έχετε με μια βαλίτσα στο χέρι, γιατί αυτό το πλάσμα όπου και να πάει γίνεται χαμός. Δεν θέλει να δυσαρεστήσει κανέναν. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Νωρότερα γλέντια.
2: Που τα φτερά που είχα να φορέσω.
0: Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

0: στους τοξότες. Οι περίεργες διαθέσεις και τα συναισθήματά σας δίνουν μηνύματα που είναι προτιμότερο να τα αγνοήσετε παρά να τους δώσετε σημασία και να καταλήξετε σε εσφαλμένες αποφάσεις που θα δημιουργήσουν παραπάνω προβλήματα και ρήξει στη σχέση σας.
1: Γεια σου Ντίνα, γεια σου.
2: Και αυτά τα μη.
1: Γεια σου Θωμά.

0: νέο στον εγώ καιρό.
1: Τι ωραία.
0: Η ανασφάλεια σε ζητήματα καρδιάς δεν θα περνάει απαρατήρητη. Έχεις ανασφάλεια σε ζητήματα καρδιάς.
1: Α, εγώ.
0: Και θα έχει επίπτωση στον συναισθηματικό τομέα, ενώ η ευμετάβλητη ψυχοσύνθεσή σας μπορεί να σας οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές. Αυτά είναι για αυτούς που δεν έχουν δεσμό. Δεν θέλω να το σκέφτεις αυτό. Πετάει πολύ το μάτι μου το αριστερό. Ποιον θα δω σήμερα? Εγώ δεν θα το δούμε μαζί.
2: Πάτε το αριστερό.
0: Το κουτσούμπα.
2: Αν πετούσε το δεξί θα βλέπεις το Μητσοτάκη.
0: Μα πετάει για να δεις κάποιον που ξέρεις.
1: Τι ατάκια επιμένω. Κάθε γύμνια σου εγώ θα
0: δίνω. Fine fashion το γυλαίκο μου.

0: ρωτήσω με τους υδροχώους.
1: Ποιος είναι αυτός, τον θέλω. Άντρα.
0: Το ξέρεις αυτό. Είναι μπίπ το όνομά του.
1: Άντρα.
0: Πήγαινε στο τελευταίο τραγούδι έτσι για να γουστάρουμε και να τελειώνουμε. Υδροχώς. Έχετε τα αυτιά και τα μάτια σας ανοιχτά για να μπορέσετε να ξεχωρίσετε πού υπάρχει παρασκήνιο και τι είναι ικανό να σας βλέψει στο μέλλον. Φροντίστε να είστε συνεπείς στις καθημερινές σας υποχρεώσεις για να κάνετε την τύχη σας να χαμογελάσει πάλι. Εμένα αυτό το τραγούδι είναι το αγαπημένο μου, ό,τι και να λέτε. Και κλείνω με τα ψαράκια γιατί θέλω να τα ακούσω. Αποφύγετε τη συναισθηματική φόρτιση και δείξτε σιγουριά και σταθερότητα στη σχέση σας. Το να πιστεύετε ότι ο σύντροφός σας αποκρούει τα συναισθήματά σας είναι λάθος. Αλλά η διάθεσή σας δεν σας επιτρέπει να δείτε τα πράγματα αισιόδοξα. Ανεβείτε ψαράκια!

0: Γεια σου, Αργυράκο μου. Ναι, μπράβο, άντρα μου.
1: Το μυαλό μου θα το χάσω.
0: Που δεν χρειάζεσαι βοήθεια, είσαι μια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε, πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά.
8: Green. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
13: Vitara!
12: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
15: Δύναμη,
16: εμπειρία,
15: γνώση,
16: εξειδίκευση.
15: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
16: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
15: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
16: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
15: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
16: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
17: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
13: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
18: Αποστολή σε ΑΔΕ και πελάτε ενημερώνοντα και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύει έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγέ. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
19: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακού τη φωνή τη Λιδία. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
20: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
21: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάι,
22: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
21: Πρωινό σφαίρα 102,2.
23: Το σφαίρα password είναι 1, 1, 8, 4.

0: Λοιπόν, πάμε για δίλημα ζωής, παιδιά. 9 λεπτά πριν από τις 9. Πάμε δίλημα ζωής που μας ήρθε, παρακαλώ, χθες. Παρακαλώ.
1: Δίληματα ζωής με τη φωνή της Λόρ.
0: Θα σε παρακαλούσα, φίλε, να έχεις λίγο από κάτω να ακούγεται Ακύλας για το σχήμα, για το φέρτο. Ναι.
2: Του Ακύλα είναι το δίλημα.
0: Όχι, δεν είναι το δίλημα του Ακύλα. Το δίλημα είναι, κυρίες και κύριοι, και θα παρακαλούσα λίγο να τα ακούσετε.
2: Παρακαλώ.
0: Μετά την Τρίτη που πέρασε ο Ακύλας, Τετάρτη πρωί, μας ήρθε αυτό το mail. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Είσαστε ό,τι καλύτερο σημαίνει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ο Γιάννης. Και λέει ότι πραγματικά. Εντάξει, τον Γιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας το λέω επειδή άκουγα και ραδιόφωνο και στην Αμερική και στην Αγγλία. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν, έχουν κλέψει πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Για να μου τα έχουμε πει αυτά στο παρελθόν.
3: Παραλαβήμα,
0: τα ξέρουμε, Γιάννη μου, τα ξέρουμε.
2: Έννοια σου και ο Ντούγκας εδώ είναι, θα τους κάνει μήνυση.
0: Και οι κλέφτες φωνάζουν για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Έτσι κάνουν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να είναι καλά τα πράγματα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα για το δίλημα. Παιδιά, το δίλημά μου, ενώ στην πραγματικότητα ξεκίνησε από αστείο, έχει αρχίσει και γίνεται σοβαρό. Αν και σας στέλνω μερικές ώρες μετά από τη Eurovision που πέρασε ο Ακύλας, μιλούσα με τη γυναίκα μου και της είπα ότι θέλω να μαζέψω μία παρέα το Σάββατο το βράδυ που είναι ο τελικός, για να πιούμε μπύρες, να φάμε πίτσες, να γουστάρουμε και να ετοιμάσω πράγματα για την παρέα μου.
2: Να ετοιμάσει εκείνος ή εκείνη.
0: Εκείνη.
3: Αφού είπε πίτσες και μπύρες, θα τα ετοιμάσει πιτσαρία.
0: Όχι, εντάξει, για πίτσες και να φτιάξουν και πράγματα θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ.
2: Μάλιστα.
0: Και η γυναίκα μου λέει, όχι, δεν γουστάρω, εγώ θέλω να καθίσω στην ηρεμία μου. Είμαστε 2 χρόνια παντρεμένοι και αν αρχίσει από τώρα να μου τα κάνει αυτά, όχι, εγώ δεν θέλω.
1: Από τώρα 2 χρόνια είναι, σιγά το από τώρα.
0: Από τώρα 2 χρόνια είναι, αυτό θέλω να πω, ρε φίλε.
1: Λίγο, πολύ είναι.
0: Πολύ είναι.
1: Ναι, γιατί τώρα ξεκινάει και αυτό. Τόσο καιρό δεν έβλεπε Champions League, δεν έβλεπε τέτοια.
0: Δεν όχι, ρε φίλε, δεν έκατσε άλλη φορά.
2: Νίκο, σταμάτα να είσαι πνεύματι.
0: Νίκο, δεν έκατσε άλλη φορά, ρε φίλε.
3: Σταμάτα. Εκείνη τι θέλει.
0: Το ζήτημα είναι λίγο ότι.
2: Δεν κάνουμε κόντρα ή κάτι τέτοιο.
1: Δεν του άρεσε η Eurovision.
0: Να σου πω, ρε φίλε, κάποια φορά γίνεσαι επίτηδε πνεύματι λογία και μεγάλη συζήτηση.
2: Βλάκα γίνεται.
0: Λοιπόν,
3: πες μας τι θέλει αυτή.
0: Το ζήτημα είναι ότι δεν έγραψε καν και το όνομα της γυναίκας του. Ότι αυτή λέει ότι όχι, μη μου φέρεις, ναι. Θα σκοτωθούμε Σάββατο βράδυ. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Θέλω να κάτσω εγώ να βρω την ηρεμία μου. Δεν θέλω να φέρεις εδώ πέρα όλους. Της λέω, φέρει και εσύ, ρε παιδί μου. Έλα να. Λέει, έχουμε αποξενωθεί σαν ζευγάρι. Δεν κάνουμε τίποτα. Είμασταν
2: επειδή. Έχει δίκιο.
0: Ναι, έχουμε αποξενωθεί.
2: Έχει δίκιο.
0: Εμ δεν βγαίνουμε. Εμ έχουμε χάσει τους φίλους μας γιατί είμαστε συνέχεια από τη δουλειά στο σπίτι. Από τη δουλειά στο σπίτι. Ο Αϊνστάιν. Ποιο θα το λέει, Ρενάντσι. Ο Γιάννης που έγραψε το μήνυμα.
3: Γιατί ο Γιάννης. Μπορεί να το λέει αυτό η κοπέλα του, που της οποίας το όνομα δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
3: Γιατί μπορεί να θέλει να του πει: δεν θέλω να φέρει κάποιον για να κάτσουμε οι δυο μας.
2: Θα τσακωθούμε μεταξύ μας σήμερα. Τι έχετε αποφασίσει.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι λέει ότι εγώ τους έχω καλέσει όλους και εκεί έχει μείνει από Τετάρτη. Εγώ τους κάλεσα όλους, έστειλα μήνυμα πρωί-πρωί και μετά σας έστειλα το mail.
2: Αψήφισε δηλαδή το θέμα.
0: Ναι, εγώ θέλω να περάσω. Θέλω να περάσω ένα ωραίο Σάββατο βράδυ με την παρέα μου. Του είπα: φέρει και εσύ όποιον θέλει. Να περάσουμε ωραία. Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουμε γίνει σε αυτήν
2: την εποχή. Δεν έχουν παιδί, είναι ελεύθεροι.
0: Δεν μου γράψετε τέτοια πράγματα. Τώρα αν έχουν παιδί. Παντρεμένοι σου λέω είναι. Δεν μπορεί να έχουν και παιδί, δεν έγραψε κάτι τέτοιο.
2: Ωραία, και έχουν πλακωθεί τώρα για τους φίλους.
0: Ότι θεωρεί ότι αύριο θα γίνει το κουτρούλιο γάμος, άμα πάνε όλοι εκεί.
3: Και τι μας ρωτάει. Τι μας ρωτάει.
0: Ότι έκανα καλά ή όχι.
2: Ο Κουτρούλης ήταν υπαρκτό πρόσωπο και τι έγινε στο γάμο του.
0: Ναι, είπαμε. Δεν υπαρκτό. Μπες να δεις. Μπες να δεις. Να σου πω.
3: Φοβάται ότι θα φάει παντόφυλλα.
0: Όχι, φοβάται ότι θα σκοτωθούν.
3: Είναι σίγουρο ότι θα σκοτωθούν αφού τίποτε δεν θέλει αυτή.
0: Είναι, αυτό το πράγμα πώ δεν είναι λίγο.
3: Τι φοβάται, αφού ξέρει.
0: Παναγή, πες μου λίγο, Παναγή, εσύ το έκανες.
3: Αφού το επέλεξε.
0: Παναγή, πες ότι εσύ μας έλεγες να μας καλέσεις και έλεγε Ελένη, μου τους φέρεις. Αλλά εσύ το έχεις ανάγκη αυτό.
1: Τι θα έκανες στο τέλος.
2: Θα της έλεγα, οκ, πήγαινε και σε μια φίλη σου. Άμα θέλεις, οι φίλοι μου θα έρθουν. Οι φίλοι μου είναι πάνω απ' όλα.
0: Και πάνω από τη γυναίκα σου.
2: Κάτσε, μπρο.
0: Και πάνω από τη γυναίκα σου.
3: Δεν θα λες ψέματα.
0: Ναι. Να γελάς, γιατί σε βλάκα.
3: Παναγή Τζορτζάτε.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει λίγο σοβαρά.
3: Παναγή Τζορτζάτε. Δεν θα λες ψέματα. Θα πεις την αλήθεια.
2: Τι ζωή τραβάς τώρα εσύ.
3: Δεν θα το παίζεις κάτι άλλο. Πάλι παντοφλάκια. Έλα.
1: Τι θα έκανες.
0: Παναγή, κατάλαβες. Φίλε, όλους τους ζωή παντοφλάκια.
2: Θα της έλεγα εντάξει λοιπόν.
0: Όλους τους ζωή παντοφλάκια. Άκουσε με όλους τους ζωή παντοφλάκια. Αλλά. Μικρός παντοφλάκια και τώρα.
2: Όσο βλέπουμε Eurovision θα κάνουμε έρωτα. Και δεν θα
0: μπορεί να γίνει τη βλακή, λε. Μην λέει πω σου πάρα μια φορά, ρε φίλε. Ναι.
2: Θα σε
0: να...
2: πάω.
3: Αυτό μπορεί να το έλεγε.
0: Να σου πω, Παναγίτη. Μην γελάς, ρε βλάκα, συνέχεια.
3: Έλα. Αυτό δεν είναι.
0: Ανόητο είσαι.
2: Αστυνομία, ό,τι γέλιο.
0: Μα τι γελά κάθε φορά που λε κάτι και μετά γελά.
2: Μου πάρα πολύ ωραία αυτά που λέω.
0: Σου μιλάω σοβαρά τώρα εδώ. Άκουσε με λίγο τώρα.
2: Έλα.
0: Είσαι τόσο χέστης που δεν, άμα σου λέγει η Ελένη, όχι,
3: είναι
0: δεν θα το έκανες.
3: Είναι θέμα χέστης, θέμα σεβασμού.
0: Χέστης. Άσε μας ρε Νάνση, εκεί θα σε σεβαστώ δηλαδή.
1: Άσε ρε Νάνση να πούμε χέστης.
0: Εσύ
1: χέστης.
0: Να σου πω κάτι.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα, το κάνω εικόνα, σταμάτα.
0: Σου, είναι, άιντε μαλάκα, αηδία με πια, ειλικρινά σου μιλάω. Τόσο χέστης πια με την Ελένη. Αλήθεια.
2: Το παραδέχομαι παιδιά.
0: Αχ, μου δημιουργεί μαλάκα την αντιπότητα.
2: Είμαι χέστης.
3: Εγώ μ' αρέσει που είσαι χέστης.
2: Φοβάμαι.
1: Φοβάμαι. Πού να μου χαθεί.
3: Εμένα μ' αρέσει που είσαι χέστης. Έτσι
2: έλεγα μια αγάπη μου, δεν του θέσουν μαλά. Θα του πάρω να του ακυρώσω. Τι να κάνω, Γρηγόρη,
3: συγγνώμη. Εγώ θα έλεγα την αλήθεια.
1: Παναγή, πες μια καλή δικαιολογία.
3: Εμένα πάντως,
2: αγάπη μου, εσύ είσαι πάνω απ' όλα.
3: Ο Γρηγόρης το Σάββατο θέλει να καλέσει κόσμο χωρίς να με ρωτήσει.
2: Ναι.
3: Πώς τυχαία ήρθε αυτό το story στην παρέα μας σήμερα.
2: Ναι.
3: Εγώ του είπα, κάνω ό,τι θες, θα φύγω εγώ.
2: Πού θα πάει?
0: Να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Δεν θα δω τι θα κάνω.
2: Κανόνισε, σιγατούλη, άστα αυτά.
0: Καλά, καλά, καλά.
2: Γιατί τη σπίτι μου θα έχεις πάλι να κλαις. Άστα αυτά.
3: Γιατί?
0: Πιστεύεις ότι έτσι πλέον θα ξανάκλαιγα?
2: Πάντως το έχεις κάνει.
0: Το έχω κάνει, okay, αλλά τι σημασία έχει. Τώρα πια δεν θα κλαίγα πάντως, δεν ξέρεις.
3: Τώρα την άκλαιγε, τώρα τελείωσε το παραμύθι.
0: Τελείωσε το παραμύθι.
1: Και αλλάζει κουβέντα, τελείωσε.
3: Όταν θα λες κάτι, θα δέχεσαι και την απάντηση αυτών που λες.
0: Σαν και σένα που δεν έκλαιγες καθόλου και μας κοροϊδεύες, να πούμε, μας έκανες ψηλό γαζί, σ' άρεσε να ταλαιπωρούμαστε από κάτω.
2: Ακούστε
0: από την πολυκατοικία.
2: Πρέπει
0: να σε.
3: Εκεί έπρεπε να σε είχα ακόμα από κάτω.
0: Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα βγω το Σάββατο το βράδυ, γιατί του είπα να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ βαριέμαι, δεν θέλω να κάθομαι να μαγειρεύω και τέτοια.
0: Ποιος, και δεν είπα τίποτα να μαγειρέψει, είπα θα μαγειρέψω εγώ. Αλήθεια.
2: Τι θα φτιάξει.
3: Άρα, πού καταλήγουμε. Ποιος θα καθαρίσει και ποιος θα μαγειρέψει.
0: Από εδώ τώρα.
1: Η ιδέα να παραγγείλετε απ' έξω δεν
0: είναι. Δεν θα κάνουν ώρες πολλές. Από το μαγείρεμα πήγαμε στο καθάρισμα. Ρε φίλε, δεν παίζετε και τύψαμε τίποτα, σου λέω τώρα.
3: Παιδιά, δεν πιστεύω την κάλτσα να την πετάξει.
2: Α, η Φόφη θα μαγειρέψει λοιπόν.
0: Και εγώ. Θα μαγειρέψει
3: σπίτι τη Φόφη.
0: Όχι, εγώ σπίτι μου και η Φόφη σπίτι μου. Τι εννοείς?
3: Η Φόφη σπίτι μας, γιατί είναι μας.
0: Ναι.
3: Άρα θα μαγειρέψει.
0: Στο σπίτι της δεν εννοώ και στο σπίτι μας.
3: Η Φόφη που θα μαγειρέψει.
0: Στο σπίτι του μας.
3: Σε ποιο
0: είναι
3: το σπίτι?
0: Τι σε πειράζει το παιδάκι μου, η Φόφη είναι αδερφή μου. Δεν μπορεί να μαγειρέψει σπίτι μας.
3: Κατάλαβες. Δεν με πειράζει για τη Φόφη. Αλλά ένας άνθρωπος που δεν έχει πιάσει ποτέ να μου φτιάξει ούτε έναν καφέ.
0: Εγώ.
1: Θα μαγειρέψει για όλους τώρα, Νάντζη.
0: Γιατί έχεις φτιάξει εσύ καφέ.
3: Απ'
0: έξω τους παίρνεις, παρακαλώ.
3: Καλά, δεν σου έχω φτιάξει εγώ καπουτσίνο πόσες φορές.
0: Και δεν πεινότανε. Λοιπόν,
3: ο ψεύτης.
2: Ήθελα να το πω.
3: Ο ψεύτης. Καλέ, πριν μια εβδομάδα σου φτιάξε ελληνικό και μου πες για στα χέρια σου.
0: Αυτό το έφτιαξες, αυτό είναι αλήθεια.
3: Αυτό
0: δεν ήταν καλός ο καφές. Δεν πεινότανε.
2: Ναι, γιατί δεν είχατε πάρει λουμίδι παπαγάλο έκαστος με γεύση.
3: Μια χαρά του άρεσε και ξετρελάθηκε και πρέπει να ντρέπεσαι.
0: Εγώ.
3: Το γεμιστό που έχει βγει δεν θα το φας.
0: Ποιο γεμιστό?
2: Πάρτο. Έχει μείνει ένα γεμιστό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό αφού το πρωί το χαιρέτησε. Όχι. Και με χαιρέτησε. Είπαμε ραντεβού το μεσημέρι.
1: Τα λέμε στις δύο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ.
2: Ντομάτα.
0: Χθες έκανε φίλε τις ωραιότερες πατάτες που έχω φάει στη ζωή μου. Σου μιλάω
2: ειλικρινά.
0: Και πίστεψε με, εγώ δεν τρώω πατάτες φούρνου. Δεν μου αρέσουν. Κάνουν πολύ.
3: Δεν φάνηκε.
0: Οι ωραιότερες πατάτες φούρνου της ζωής μου.
2: Τις
0: έβαλε μαζί με. Δεν ξέρω τι έκανε. Μέλωσαν. Μέλωσε η πατάτα, πες να τι έκανε.
3: Θα σου πω εγώ τι θα μελώσει το Σάββατο.
0: Ρε, το έχεις ξαναδεί αυτό το πράγμα, ρε. Να λες στον άνθρωπο ότι θέλω να φωνάξω στους φίλους μου να δούμε την
3: γυναίκα
0: σου.
3: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν γουστάρω, ρε. Θα φύγω. Είναι αυτό
3: μου
0: απάντηση.
3: Είπες,
0: εγώ θα έλεγα όμως έλα.
3: Να μαγειρέψεις και εγώ σου είπα παρήγγειλα απ' έξω και φώναξε ποιον θες.
2: Ναι, αλλά εσύ γιατί θα φύγεις είναι το θέμα.
3: Γιατί δεν θέλω να μαγειρέψω, με χώσει, δεν τα ξέρεις αυτά.
0: Άσε ρε που τα σε χώσω.
3: Φέρε αυτό, φέρε εκείνο, φέρε τα άλλο. Όλη την ώρα κάθεται στην καρέκλα και λέει φέρε από εδώ, φέρε εκείνο. Φέρε τα άλλο. Δεν θέλω.
0: Κοινά, βλέπεις, είναι πενταχυλατήριο. Μόλι τι μη φέρε, σου λέει ναι, αγάπη μου τρέχει.
3: Δεν θα έχω μόνο εσένα φέρε, θα έχω και του φίλου σου. Φέρε.
0: Του φίλου μου, γιατί είναι τη μέρα λόγω τη ημέρα από το φέρτο.
3: Και ο βλάκα θα κάνει
0: την ημέρα. Λοιπόν, παρακαλώ.
3: Του παθές να καλέσεις, κάλεσε, αλλά να φέρει.
0: Εντάξει,
3: να
0: σου εντάξει, πήγαινε και στο καλό του. Ψάχνει ευκαιρία να σηκωθεί να φύγει. Άστο τώρα, το ξέρω το παραμύθι. Το έχω δει εγώ αυτό. Τα έχω ζήσει αυτά πριν.
3: Δεν πειράζει.
0: Και είναι προ...
3: Τώρα το ξαναζήσει.
0: Πώ το λένε, τα προκαταρτικά είναι. Το ξέρω αυτό το πράγμα. Το
1: τα
0: ξέρω.
1: Προεόρτια.
0: Τα προεόρτια. Μπράβο, ρε Νίκο. Μπράβο.
1: Τίποτα, εδώ πέρα, εγώ γιατί είμαι φίλο.
0: Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε λίγο και τηλεφωνικέ γραμμέ στον αέρα. Παρακαλώ, καλημέρα. 2 11 7 0 7 9 31. Παρακαλώ. Γεια σας, καλημέρα.
2: Εγώ για το Σάββατο δεν έχω κανονίσει τίποτα.
0: Να αφήσει σπίτι.
2: Να
0: θα είναι και η Νάνση, θα μας εξυπηρετήσει.
3: Την Άνση, ούτε θα τη δείτε μπροστά.
0: Παρακαλώ,
2: μπορώ
0: καλημέρα.
2: Και τα παιδιά.
0: Ναι, όχι τα παιδιά, όχι. Αν με αγαπάς, όχι χωρίς παιδιά. Πάμε εδώ να καπνίσουμε, να κάνουμε. Τώρα δεν είμαστε για αυτά. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ?
1: Σας μια χαρά. Ενοχλούμε την κυρία.
0: Είσαστε από τον πάνω όροφο, σας ενοχλούμε, φωνάζουμε, έχουμε φωνές.
4: Όχι, απλά ήταν ξαφνικό και δεν περίμενα ότι θα πιανα.
0: Θέλετε να πείτε κάτι για το. Θέλετε να πείτε κάτι για το θέμα?
4: Έχει δίκιο η Νάνση τώρα που να τα λέμε. Έχει δίκιο.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ποιο πράγμα έχει δίκιο, το ότι θέλω να καλέσω τους φίλους μου και ο κύριος Γιάννης και ο Γιάννης θέλει να καλέσει τους φίλους του και έχει δίκιο, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα?
3: Το Σάββατο, είναι αλήθεια.
2: Το Σάββατο έχω παιδικό πάρτι.
3: Το ξέχασες το Γιάννη?
0: Όχι, γιατί κι εγώ θέλω να καλέσω τους φίλους μου.
2: Γιώτα μετά η Eurovision.
4: Έχει δίκιο με το φέρτο. Αυτό,
0: παιδί μου, πλάκα κάνει, δεν λέω εγώ ποτέ φέρτο. Ειλικρινά.
2: Ποτέ.
0: Άσερε τώρα
3: μια δύσκολη ώρα.
0: Σας είπα κάτι. Θα βάλω κάμερα, δεν μου τη δέχεστε μέσα και θα το βλέπατε. Ποτέ δεν θα έλεγα εγώ φέρτο. Όταν είναι όρθια μόνο τη, λέω φέρε σε παρακαλώ.
3: Όχι,
0: κάτι. Ποτέ.
2: Μα μόνιμο είμαι όρθια. Δεν μόνιμο
3: είμαι όρθια.
0: Μόνιμα κάθεται και δουλεύει στον υπολογιστή στον καναπέ. Μόνιμα.
3: Α, παραδέχεσαι ότι δουλεύω κιόλα. Γιατί άλλε φορέ μα λε ότι δεν κάνουμε και τίποτα.
2: Πάλι καλά.
0: Τι περισσότερε φορέ δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, τώρα ρε Παναγιά, άσε το πρόβλημά μου τώρα. Εγώ πάντα είμαι ο παράξενος, ο κακός, ο έτσι που ζητάω. Άσε ρε Νάνση. Άσε, κάνε το σταυρό σου, βρε,
3: δεν
0: που
3: τολμώ
0: πέσαμε.
3: Να αφήσω.
0: Κάνε το σταυρό σου που πέσαμε στα
3: δεύτερα. Το μπουκαλάκι με το νερό μου δεν τολμώ να το αφήσω μπροστά του. Γιατί αρχίζει να το πιω το νερό σου. Βαριέται να πάει στο ψυγείο να πάρει νερό. Συχαίνομαι να πιει από το μπουκαλάκι μου.
0: Συχαίνεται με μένα.
2: Όταν το γλωσσοφυλά δεν συχαίνεσαι όμως.
3: Συχαίνομαι, δεν θέλω κανένα να πιει από το νερό μου.
2: Τι?
0: Παντού συχαίνεται.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Λοιπόν, κυρία μου, λέω να σας κλείσω.
0: Δεν
2: σας είδαμε και λαλίστατη.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε το μέρος μου.
4: Αν είναι οπλό, ναι, κλείστε με.
2: Άντε, άντε, φυλάκια, φυλάκια. Γεια σας, γεια σας.
3: Βγάλουμε και άλλη γραμμή. Αυτό το θέμα με έχει ερεθίσει. Παρακαλώ.
2: Άκου, μαμά.
1: Παρακαλώ. Ναι, τι?
2: Ναι.
1: Ναι.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
4: Καλά, εσείς?
3: Πώς σας λένε?
1: Τι γίνεται?
4: Για το δίλημα δεν πήρα.
3: Ναι,
1: ναι, ναι, εσείς.
2: Το δύο πατήστε.
4: Ας μην πω καλύτερα όνομα.
1: Ναι, μην πείτε.
2: Γιατί ποια είστε?
1: Είστε η κοπέλα του Γιάννη.
0: Η κοπέλα του Γιάννη.
4: Η κοπέλα του Γιάννη.
2: Θα είστε το Σάββατο στο Σουαρέ.
3: Σας έχω καλεσμένη και δεν το ξέρω.
4: Ναι, ναι, ναι. Νάση μου.
2: Έλα.
4: Εγώ από δικιά μου εμπειρία θα έλεγα να βάλει όρια.
2: Ποιος?
4: Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα.
2: Ποιος?
4: Ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Να βάλει όρια, ναι.
1: Ναι.
4: Ναι, γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκινάνε όλα και περνώντας τα χρόνια, mm-hmm. Σε αποξενώνουν.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία μου. Αυτά τα όρια δεν έβαλα εγώ από νωρίς. Αυτά τα όρια δεν έβαλα.
3: Αυτά τα όρια δεν έβαλε ο Γρηγόρης, ταυτίστηκε.
0: Βέβαια.
4: Αποκλείεται να το παίρνεις με την Άνση.
0: Αχ, τι να σας κάνω, αχ, τι να σας κάνω.
3: Γιατί βρήλες, αφήνεις υπονοούμενα για μένα, δεν είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ έξω. Δεν βγαίνεις με τους φίλους σου συνέχεια. Έρχομαι εγώ μαζί σου, σε ενοχλώ.
0: Εγώ με τους φίλους μου.
3: Ναι.
0: Καθόλου. Μια φορά.
3: Με το μεταξύ δεν πηγαίνεις βόλτες για φαγητά?
0: Χρειάζεται τώρα.
3: Με δεν είσαι όλη μέρα έξω για φαγητά.
0: Μια τρίτη μεσημέρι τρώω με το φίλο μου τον καημένο και μία ένα βράδυ που θα πάω με τον καημένο.
2: Είναι καημένο ο μεταξάς.
0: Τι άλλο κάνω καημένο?
3: Σε ενοχλώ εγώ πουθενά.
0: Σε
3: σου
0: παρακαλώ.
3: Εγώ να μην κάνεις τίποτα.
0: Κάνε το σταυρό σου και μην πρόσεχε. Άναψε λαμπάδα στην Παναγιά για αυτό που παθαίνει.
2: Για Παναγιά στον Άι Γρηγόρη να ανάψει.
0: Εντάξει. Γι' αυτό που παθαίνεις, άλλαξε λαμπάδα. Σας παρακαλώ, κυρία μου, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σας παρακαλώ. Πνίγομαι, πνίγομαι. Επειδή φωνάζω και κάνω πάντα, εγώ φαίνεται ότι έχω το άδικο.
4: Όχι, όχι, σ' αγαπάμε και εσένα πάρα πολύ.
3: Σ' αγαπάνε πάρα πολύ.
2: Αλλά,
4: κοίταξε να δει. Και εμένα κάπως έτσι είχε ξεκινήσει η σχέση μου, η οποία έχει κρατήσει 9 χρόνια. Στην αρχή το βρήκα γλυκό, ότι θέλω να μείνουμε οι δυο μας αυτά. Θέλουμε να είμαστε, να έχουμε χρόνο μαζί. Μέχρι που γύρισα μετά από 9 χρόνια. Και είδα ότι τελικά δεν έχω κανένα γύρω μου. Γιατί δεν ήθελε να υπάρχει κανένα. Ναι, να μην σας αφήσω.
2: Αφήσω. Κάτι, θα σας κλείσω τώρα γιατί είναι 9 και 5 και είναι το πάρτι μας.
0: Μια χαρά τα λέει η ηλικία.
3: Όχι,
0: κυρία,
3: είναι
0: κυρία,
3: πολύ σωστό αυτό που λέτε.
0: Η κυρία λέει κάτι πάρα πολύ σωστό που γίνεται σιγά σιγά, αποξενώνεις και μετά έχει δίκιο η κυρία.
3: Αυτό είναι μεγάλο λάθος.
4: Από οικογένεια, το λάθος είναι σε εμάς που το δεχόμασταν.
3: Βέβαια, βέβαια.
2: Μιλάτε όμως τώρα λίγο σαν φιλόσοφος.
3: Όχι, μια χαρά τα λέει. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά ζευγάρια.
0: Δεν δίνεται σημασία του Παναγιώτη.
3: Και πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι πολύ κτητικοί και ζηλιάριδες, σε αποξενώνουν από τους φίλους σου και θέλουν να βγαίνουν μόνο με τους δικούς τους φίλους. Αυτό συμβαίνει.
2: Αυτό μου έχει κάνει η Ελένη.
3: Και καλό είναι να το καταλαβαίνουμε και όταν το καταλαβαίνουμε να το αλλάζουμε.
2: Ναι. Εντάξει.
4: Ακριβώς αυτό.
2: Άντε να το λήξουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Το λήγουμε, παιδιά. Άντε, και
4: οπότε να χωρίσουμε.
3: Οπότε να χωρίσουμε.
2: Να χωρίσουμε. Άντε,
3: σωστά,
0: να χωρίσουμε.
3: Φιλάκια πολλά λοιπόν και να σας πω παιδιά ότι το 2012 στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά και κόλλα χωρίς καφέιν και πορτοκαλάδα και λεμονάδα, βυσινάδα, γκαζόζα, grapefruit, ginger lime, όλα Green. Ξεκόλλα γιατί Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες πολλές.
2: Η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην Γκανταρούμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα MyDay My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε εκτός 20% για τις αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκτόσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα τι περιμένεις. The My Rewards Coupons.
0: Να πούμε μια καλημέρα και στη Σένεκα. Μην ξεχνάτε γιατί όλη αυτή η ομάδα της Σένεκα, Αθήνα, Καλαμάτα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, που ουσιαστικά τι κάνει, έχει δώσει μια λύση σε ένα πραγματικά υπέροχο θέμα που έχει να κάνει με τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Και αυτό το λέω γιατί όλοι μας είχαμε θέματα, φοβίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μας τα έχει λύσει κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ευχαριστώ προσωπικά εγώ τη Σένεκα για αυτό που έχει κάνει και όλα αυτά τα θέματα που ακούγαμε έξω και αυτά τα. Συγγνώμη που θα το πω, αυτούς τους δράκους που ακουγόντουσαν. Όχι ότι δεν γινόντουσαν. Έχουν περάσει πολύ δύσκολα άνθρωποι που έχουν πάει κάπου άσχημα για να κάνουν μεταμόσχευση. Ευτυχώς ήρθε η Σένεκα και έλυσε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, κάντε μια επίσκεψη στη Σένεκα και θα σας πούν την αλήθεια και αν μπορείτε ή δεν μπορείτε να βάλετε μαλλιά και είναι υπέροχη. Και γιατί θα σας αφήσω λίγο στο πάρτι για να κατεβώ λίγο κάτω γιατί υπάρχει ένα θέμα.
2: Τι θέμα υπάρχει.
0: Επάνω βάλω το ψητό στο φούρνο. Τι θέμα υπάρχει.
3: Ξεκινάει το μαρινάρισμα.
0: Ξεκινάει το μαρινάρισμα για το βράδυ. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στα καταστήματα Μάτι-Μάτι που είναι στην παρέα μας. Γιατί σήμερα κάνεις και την κλήρωση τώρα, Παναγή. Τώρα, στο επόμενο πεντάλεπτο, Μάτι-Μάτι. Που να πούμε ότι υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά, ηλίου αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands από τα Look, τα Elgio και τα Marabou. Και φυσικά τα Μάτι-Μάτι τα γυαλιά με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ, παρακαλώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάντε τώρα, στείλτε για τα επόμενα 5 λεπτά. Γράψτε Μάτι-Μάτι 69-36-10-10-22. Ονοματεπώνυμο και στα 5 λεπτά θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά.
2: Πριν φύγεις, Νίκο, ρίξε το τραγούδι μου, σε παρακαλώ, που με ανεβάζει. Που με ανεβάζει πάρα πολύ.
3: Γελάει πολύ.
2: Λοιπόν, οι μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, όπως ένας λεκές από καφέ πάνω στα ρούχα, μπορούν να συμβούν ανα πάσα στιγμή. Ακόμη και μέσα στη βιασύνη, ρε παιδί μου, τη ημέρα, σε μια στιγμή απόλαυση. Για τέτοιες περιπτώσεις, η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One, το μεγαλύτερο που έχει δημιουργήσει ποτέ. Είναι δύο φορές μεγαλύτερο και διαθέτει τρία ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων και οσμών, ενώ παράλληλα επαναφέρουν τα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά ρούχα. Μια ολοκληρωμένη λύση για καθαριότητα και φροντίδα των αγαπημένων ρούχων και λεκέδες. Bye bye, όπως λέει και το τραγούδι του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel.

0: κακό.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό.
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
11: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
12: Ροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: πω.
1: Τι να μας πεις και εσύ, να σου πούμε κι εμείς.
0: Ότι θα κάνω δύο δωρεπιταγές δώρο από fivefashion.gr.
1: Αμέ.
0: Πάμε για follow Νάνση Αντωνίου στο Insta και fivefashion.gr στο Instagram.

Τα μηνύματά σας περιμένουμε, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις αφιερώσεις σας Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και nancy.antoniou. Να σας πω ότι η άνεση μέσα στο σπίτι είναι προτεραιότητα για όλη την οικογένεια και τώρα στα Lidl έχεις τη δυνατότητα να ανακαλύψεις τα καλύτερα είδη σπιτιού και υπνοδωματίου. Κάνε μια βόλτα από ένα κατάστημα Lidl και ανακάλυψε τη νέα συλλογή που συνδυάζει ποιότητα και στυλ. Για σένα που υπάρχουν κομψά ανοιχτικά, αλλά και γυναικεία παντελόνια πιτζάμα σε απαλά χρώματα, με πουά σχέδια. Για τους άνδρες της παρέας θα βρεις σετ με κοντές πιτζάμες και με μονωμένα παντελόνια ύπνου σε κλασικές αποχρώσεις. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τους μικρούς μας φίλους με παιδικές κοντές πιτζάμες Esmara Kids που υπόσχονται το πιο ήρεμο ύπνο. Λοιπόν, θέλω να συντονιστούν και όλα τα καψούρια, γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι το επόμενο μισάωρο θα πάει καψούρα. Θα πάει καψούρα σύννεφο.

0: αυτόν τον τύπο που περπάτησε, λέει, στην εβδομάδα μόδας
1: που είχε κάνει
0: στην Αυστραλία.
1: Ποιο έλεγε?
0: Ήθελε να πάει σε μια παραλία στο Σίδνεϊ και τον βλέπεις κατεβαίνει μια σκάλα με το μαγιό του. Οι άλλες πηγαίνουν πέρα εδώ στην παραλία με τις καπελαδούρες και τα ρούχα. Αυτός κατέβηκε τη σκάλα.
1: Εντάξει, καταπληκτικός.
0: Πολύ σε γουστάρω εσένα, ρε φίλε.
1: Νίκο, όταν χαράζεις το Αιγαίο. Καλημέρα Παναγίου, ο Μπαζάκας λέει από Ζεφύρι, φτιάξε μας λίγο με γονίδι και τα φιλιά μου σε όλη την παρέα. Καλημέρα από το Δία, σήμερα ρεπό, πάμε κέντρο μια βόλτα και φαγητό. Φιλιά πολλά, γεια σου ρε Κωνσταντίνε, τι όμορφος που είναι ο Δίας.
0: Ξέρετε ότι αύριο Σάββατο έχουμε Eurovision Vibes. Παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν, στη Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σου Αντιγονάρα μου γλυκιά. Εσύ είναι το καλύτερο παιδί είσαι. Ο Παντελής θέλει να αφιερώσει, λέει, στο Βαγγέλη τον Γιωτόπουλο από Σιράκο, λέει εδώ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι μου λες.
0: Σιράκο νομίζω είναι πάνω προς Τζουμέρκα. Έχω πάει.
1: Γεια σου ρε Νίκο.
2: Γεια σου και σένα ρε Παναγή.
1: Όχι, όχι, τον Νίκο το φανό έλεγα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από Φραγκφούρτη που μας ακούει. Στην Πάρο, έλα ρε παιδιά, έλα ρε Εργίνα. Βάλε το ερετευμένος και τρελός, λέει, του Θεολογίτη.
0: Φιλιά πολλά στην Αρχοντία, στον άντρα της τον Νίκο

0: Γιώτα στο καπετάνιο τη.
1: Παναγή, καλημέρα. Λέει, αν μπορεί, δώσε χαιρετίσματα και καλή επιτυχία στο Final Four στον Καλούδι. Οπα, παίρνει μικρόφωνο.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Καλημέρα, Μαριγιώτα, δώσε πόνο.
1: Παναγή, καλημέρα, λέει. Σας ακούω με το Θανάση, το γιώκα μου που πάμε στο σχολείο από Καλαμάτα. Γεια σου, Θανάση μου, γλυκέ, γεια σου, γογό. Λοιπόν, παιδιά, έχω νικητή. Και έχω νικητή για ταξιδάρα από τον αγαπημένο μας πλέον Βεντούρη, Βεντούρη Σφαίρης. Ο νικητής για αυτή την εβδομάδα είναι γυναίκα και είναι Ερουμελιώτη Τζορτζίνα. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 115. Λοιπόν, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος. Άμα δεν γουστάρε τα αεροδρόμια και αναμονές και βαλίτσες, φορτώνεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές καταπληκτικές, από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από 49. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Την επόμενη Παρασκευή, ακόμη ένας τυχερός. Break και επιστρέφουμε με καψούρα.
2: Πάμε σε break και θα είμαστε.
3: Εκατόν 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα, και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί, αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης.

0: Πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
0: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
1: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
0: Αλήθεια!
1: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
0: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
1: Γράφε, 2831-030-250.
0: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Σφαίρα 102,2 για το ρέθινο συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
8: Καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: πάνε. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή.
5: Σε καταφύγει όλοι.
6: Του κουτρώνει αγάπη.
7: Θα το πείτε και στην παρέλαση.
8: Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ

0: Θέλω να πω μια καλημέρα με πολύ πολύ αγάπη για όλα αυτά που μας λέει στο φίλο μου εδώ πέρα τον Κωνσταντίνο τον Παπαδόπουλο.
1: Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ. Με ένα φτερό πουλί δεν πέταξε.
2: Από την Χριστίνα, από την πάτρα, στον άντρα της και το γιο της που τους

0: εδώ.
1: Νίκο, τελειώσατε με τη μαμά Ιουλία.
2: Από την Μπέννη στο Γιώργο της. Γεια σου Γιάννα.
3: Φεύγω, πάω Βόλο σήμερα. Σήμερα και αύριο.
1: Α, έχεις tour, έχεις περιοδεία.
3: Έχω περιοδεία. Σήμερα θα με ακούσετε στο πρεμιέρα, στο Βόλο.
2: Πρεμιέρε.
3: Πρεμιέρα.
2: Πρεμιέρα. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Μινά, στη Γεωργία και στη Δώρα.
1: Έλα ρε Νίκο, και δεν έχουμε πει τίποτα. Θα είναι στο Βόλο σήμερα ο Καλούδης, παιδιά. Να πάτε να τον δείτε, να τον ακουμπήσετε, να τον αγκαλιάσετε.
2: Όπου είναι και τόσο ξινός από κοντά, αλλά δεν πειράζει, κάντε τον εσείς μια αγκαλίτσα.
3: Καθόλου, καθόλου.
1: Μαζί του θα είναι και η Ιουλία Καλυμάνη.
3: Αυτό, πες το, για το κοριτσάκι.
2: Γεια σου Λευτέρη.
0: Με δεμένα χέρια.
1: Γεια σου ρε Χρήστο από τη Φραγκφούρτη.
0: Όταν ήμουν πια δικό.
2: Έχω και τη Μαγδαλή. Μου λέει τι ρουχάρες έχει το 5. Έχει ρουχάρες. Follow 5, follow Nancy Αντωνίου. Fivefashion.gr. Follow Nancy Αντωνίου. 20% ο κωδικός για έκπτωση 20%. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσω 2 τυχερές από 50 ευρώ.
1: Η Ελένη με ρώτησε τον Νάνση, λέει, για την έκπτωση. Γιατί ο Ποκού εκτός παθαίνει ένα αυτό. Με γουάι.
2: S και γουάι.
1: S και γουάι.

Καλημέρα και σε όλη την ομάδα στο ξυλουργείο του Περάκη, εκεί στη Γαλήνη, στην Άξο. Γεια σου, Ανδρέα. Από την Ανθίνα στον εγγονό της, τον Επαμεινόντα. Καλά, πότε τα έκανες εσύ τα παιδιά και

0: Άγιο Δημήτρη.
1: Θέλω να βάλεις και ένα βαρθακούρι.
2: Εγώ πληρώνω, δεν δίνω λόγο σε κανένα.
0: Καλημέρα και στα Κοτόπουλα Ναυπακτίας.

0: Κοζάνη, αφιερωμένο από την Ελένη στον άντρα της, τον Τάσο, ο οποίος τρελαίνεται με τα πάρτι σας. Να πω και μια καλημέρα σε μια πολύ όμορφη οικογένεια που δεν συγκράτησα το όνομα, δεν ρώτησα κιόλας. Ήταν ο μπαμπάς, η μαμά και το παιδάκι χθες ένα μαγαζί με ρούχα στο Μενίδη και είναι πολύ φανατικοί, μας ακούνε και μας αγαπάνε πάρα πολύ.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Μια καλημέρα και στο All For You Store εκεί, σε όλη την παρέα που μας ακούνε κάθε πρωί.

0: Στην αγάπη μου λέει στην Ελένη και το γιο μου το Θόδωρο που πάνε για δουλειά.
1: Γωνιά δεν έχω τώρα για να γλάψω.
0: Αφιερωμένο στις πληγές μας, λέει η Ιωάννα. Υπέροχο. Καλημέρα και στην Πέγκη Θεοδωρή.

0: στον Όντα και στην Ελένη που φιδιάζουν όσο λείπω από το μαγαζί. Τι σημαίνει φιδιάζουν?
1: Στο πονηρό πάει το μυαλό.
0: Γεια σου, Αργυρό. Α, εκεί πήγε το μυαλό σου. Εμένα...

0: κύριο στον άγγελό μου την καλημέρα μου που είναι στο φαρμακείο του στην Αγία Παρασκευή. Σίγουρα κατάλαβε ποιος είναι. Που κάναμε.
1: Να πω και μια καλημέρα εκεί στο Μενίδη, στο Millennium, σε ένα μαγαζί με πολύ ωραία αντρικά ρούχα που επίσης.

0: πούμε, γιατί μας στείλανε σε όλους και όχι μόνο στην Νάνση και στο Γρηγόρη και στην Νάνση και σε μένα, στην εταιρεία Δημητρέση, εκεί που κάνουν καταπληκτικά κοσμήματα. Μπείτε να τους βρείτε, είναι στην Καραμανλή.
1: Πολύ ωραία.
0: Στο Μενίδη, πολύ ωραία.
1: Μια καλημέρα και στη Νίκη και στη Δήμητρα. Αφιερωμένο και στη μαμά του Λεωνίδα μας, τη γιαγιά του μικρού πρίγκιπα, από ό,τι καταλαβαίνω, που σήμερα έχει γενέθλια. Αυτό το τραγούδι στο συγκεκριμένο, αφιερωμένο για εσάς.

0: Φυσικά και Ιντερμέν, το Παναγίζει, δεν ξέρω, ανακοίνωσε το δώρο.
1: Θα το κάνει, θα την κάνει την κλήρωση η γραμματεία.
0: Ωραία.
1: Τώρα.
0: Για εσάς λοιπόν που θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα. Χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο, κορίτσια. Το καλύτερο έχω να σας πω. Έτσι, γιατί δεν έχετε και τις βλαβερές ακτίνες UV πάνω στην επιδερμίδα σας. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, φυσικά από την Ιντερνετ.
1: Λοιπόν, ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση, με αυτό το... Τι μου κάνεις, ρε καλό.
0: Τι του κάνεις, τι... Αχ, τι του κάνεις, αχ.

0: την Αναστασία, γλυκό φίλ και στη Μινελόπη που μας ακούει.
1: Λοιπόν, επανέρχομαι γιατί μιλάμε για ένα εξαιρετικό ελληνικό site που το όνομά του είναι αξεχαστό. Lategen.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη.
0: Εμπειρία και υπέροχα πράγματα.
1: Καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr. Μπείτε και θα μας θυμηθείτε.
0: Γεια σου Σεραφείμ. Μου λέει τώρα η Πινελόπη μου ότι να πω μια καλημέρα στην πεθερούλα της, τη Βάσο, που μας ακούει κάθε πρωί. Γλυκό φίλε κυρία Βάσο.
1: Κονάντς, έχουμε να κάνουμε και το τηλέφωνο, ε.
0: Αχ ναι. Πριν όμως θέλω να σας πω ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Όμως πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Οπότε με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104-54 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση, παιδιά. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, εκεί θα το βρείτε. Εφαρμογή TOZI διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Τώρα είναι η ώρα, η ωραία, η σωστή, να φτιάξετε το αγαπημένο σας καφεδάκι. Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδη Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις. Τώρα στέλνετε μήνυμα για τον καφέ του έτους. Του έτους δεν είναι. Ναι, δύο τυχεροί για ένα χρόνο. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
0: Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Κυριάκο Δόσμου.
2: Στα μονοπάτια του καημού στη γέφυρα του στεναγμού με κάνει μάνα μου.
0: Ρε ρέμισε λίγο.
1: Σεβασμό στον Νότι, ε.
2: Μια φθινοπόρινη βραδιά, ζωή την κρύα σου καρδιά ήταν τα μάτια μου.
1: Περίμενε λίγο ρε.
0: Πού το βρίσκει τόσο πόνο που λες αυτό το παλικάρι, πού το έχει κρυμμένο.
2: Με κρωματιστές με να νουρίζανε.
1: Νίκο θα το πω. Μια λυπηνάκια
2: τα μικρά ήταν του κόσμου.
0: Βάλε δυνατά τον Νότι γιατί θα το πω κι εγώ μετά σε κάποιον άλλον και θα αρτυπάνω.
2: Ήταν το γάλα μου πικρό και το νεράκι μου γλυκό που με μεγάλωνε.
0: Ρε μάθε το πρώτα καλά ρε, ρε μάθε το καλά ρε.

0: τελειώσω με πανέκκληση.
1: Θα το πω, θα το πω.
2: Μια λίπη με μια αναπνοή για την πουτάνα τη ζωή μου.
3: Θα το πω, θα το πω.
1: Θα τα σπάσω όλα, μην με κρατάτε.
2: Ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τηλέφωνο, παιδιά. Το νέο MG3 Hybrid Class.
0: Να πω μια καλημέρα και στο γιατρό που πήγαμε με τον Γρηγόρη τις προάλλες και μου λέει, μα είναι δυνατόν.
1: Έτσι. Λοιπόν, από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή είναι η αυτοκινητάρα που σας δίνουμε και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πείτε μας τον κωδικό να μπείτε στην κλήρωση. Νίκο, πρέπει να πάω στην MG Omega Last.
4: Ναι, πρέπει παιδιά να πάτε.
0: Γιατί να πάμε ρε παιδιά, τι έγινε?
1: Θα πάμε, μας θέλουν εκεί.
4: Ναι.
1: Είναι μυστικό.
4: Ναι, δεν γίνεται.
0: Για να δεις ποια δεν θα πάει.
1: Γυναίκα είναι.
0: Ναι.
2: Κρίμα.
0: Καλέ, σήκωσε το τηλέφωνο.
2: Πάνω σε λάσπες και καρδιά του αδικού κόσμου τίποτα.
0: Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν απαντάει?
4: Πας σε δεύτερο επιλαχών και μετά τίποτα.
1: Καλά, δεύτερος επιλαχών, γεια σας, είναι 15.
0: Τώρα 15. Έλα, που γράψε μία λιγότερη. Καλύτερα για αυτούς που έχουν μπει στην κλήρωση. Δεν το βρήκαμε το password σήμερα. Διέγραψε την Παναγή.
4: Να βάλω και το εφέ που...
1: Κοίτα εδώ ένα παιδί που έκανε.
4: Άκου. Κρίμα, κοίτα, κόλλησε.
2: Το γιατί όπου βρεθώ.
1: Τι έβαλες τώρα, ρε, μαγάσα.

0: ρωτήσεις.
1: Νίκο, τι γίνεται στο μάτι.
0: Κάτσε εδώ, μπαίνω εγώ. Τράβα λίγο κάτι και εκεί.
2: Τις μολές.
0: Σήμερα το βράδυ λοιπόν στο πορτρέτο. Πώς το πες, πορτρέτο?
1: Πώς το είπετε, Νίκο?
2: Πρεμιέρα.
0: Μπουντουάρ.
1: Στο πρεμιέρα.
0: Στο πρεμιέρα, ρε παιδιά, το λέω τόση ώρα. Με ξόδεψες. Στην πρεμιέρα λοιπόν σήμερα. Πρεμιέρα στο Βόλο. Καλούδη στο πλάι του η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Έτσι. Και όλα τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Θα έχει και κάτι μουσικούς.
1: Και ο Ξανθόπουλος.
0: Το θέμα όμως είναι να δείτε τον Καλούδη.
3: Είναι και ο Ξανθόπουλος. Φωνάρα ο Ξανθόπουλος. Φωνάρα.
0: Με σειρά εμφάνισης, Νίκος Καλούδης.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Και τα παιδιά.
0: Ξανθόπουλος.
3: Νίκολ, θες να κλείσουμε έτσι?
1: Όχι.
0: Καλούδη, πόσα ρούχα θα αλλάξεις σήμερα?
1: Δύο. Έχω μία.
0: Την πρώτη.
1: Πρώτη και δεύτερη, θα έχω και τρίτη τώρα.
0: Α, θα έχεις και τρίτη εμφάνιση. Πώς σκέφτεσαι να κινηθείς?
1: Δεξιά-αριστερά, σαν το Pac-Man.
0: Τι γνώμη έχεις για τους ανθρώπους που θα σε πλησιάζουν και θα σου ζητάνε αυτόγραφα?
1: Είναι. Α, γι' αυτό το
0: ζητάνε. Γι' αυτό γράφω.
1: Νόμιζα για τους μουσικούς και γι' αυτά. Ελεύθερα, ελάτε, αγκαλιάστε με.
0: Οι μουσικοί σας συγχαίνονται, να υποθέσω.
1: Όχι, με λατρεύω. Αλλά θέλω, δεν θέλω πολλά-πολλά. Κατευθείαν με αρπάζεις και με αγκαλιάζεις.
0: Κατευθείαν, ναι, αυτό θέλω.
1: Χωρίς να σας
0: εγώ θέλω δουλειάκια όμως να μου στείλετε.
1: Αν είσαι γυναίκα, μεταξύ
3: 20 με
0: 21. Ντροπή, ρε, ντροπή.
1: Με αρπάζεις και με φυλάς κατευθείαν.
0: Η μαμά Ιουλία θα είναι κοντά, πρόσεξε. Γιατί η μαμά Ιουλία ξέρει και τη μαμά την Όλγα.
3: Λοιπόν, κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε!

0: Σένα έχω τα χυλάκια μου, για σένα.
1: Σε ακούει, να σε πήγε.
0: Δεν ακούει καθόλου.
2: Α. Δεν ακούει, ξέρει αυτό.
0: Δουλεύει, ρε, δουλεύει.
3: Κυλάκια σου κάνω έτσι. Η μου απόψε μη μου τη χαλάς. Μάθε και λιγάκι να χαμογελάς.
1: Έλα Νάντσι, ξεκίνα με το άλλο σου μισό.
2: Είναι το άλλο μου μισό. Δεν είμαι μισή για να θέλω άλλο μισό. Είμαι ολόκληρη.
1: Αχω. Έλα τώρα.
2: Αυτό που σας λέω.
1: Έλα τώρα Πινελόπη, προχώρα.
2: Παρόλα αυτά είναι η αγάπη μου. Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Νάντσι Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, που είναι ολόκληρη από μόνη της.
2: Νίκος Καλούδης.
1: Λοιπόν, να πούμε για ακόμα μια φορά και για τον Γιώργο μας ότι έλειψε αυτή την εβδομάδα, δεν ήταν εδώ. Θα έρθει, θα επιστρέψει εκείνος όταν έτσι...
2: Όταν θα νιώθει ότι ακριβώς, πρέπει να επιστρέψει.
1: Ακριβώς. Και όταν θα έχει τη διάθεση να επιστρέψει.
2: Και εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την επιλογή του.
1: Έτσι. Λοιπόν, ποιος είμαι, εμένα με είπες.
2: Παναγή Τζορτζάτο!
1: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης σήμερα το βράδυ στο Βόλο μαζί με την Ιουλία Καλυμάνη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Και να θυμάστε κάτι!

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, πού βρίσκεσαι, από πού ακούς LVFM 104,7. Ξεκίνησε το καλημέρα με χαμόγελα, έλα στην παρέα μας, έλα κοντά μας. Έλα να περάσουμε όμορφα και σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Καλέ, η Παρασκευή από μόνη της τελικά έχει μια άλλη διάθεση. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε. Λοιπόν, αυτό που θα πούμε είναι ότι σας θέλουμε όλους κοντά μας. Θέλουμε πραγματικά να περάσουμε όμορφα, θέλουμε και τις δικές σας επιλογές. 697-160-3657-2831-054-054, στο Facebook AlphaFM, στο Instagram AlphaFM, Χρυσούλα Φιλιππούλη με ελληνικά γράμματα, γιατί όχι, επικοινωνούμε και από εκεί. Ελάτε να περάσουμε όμορφα, ελάτε, πάμε!

τραγούδι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημερίζω το μάκι μου, την Ηλιάνα μου που ακούνε από τα γκουρού άρωμα. Που είναι τα γκουρού, Νικηφόρη Φουκάκη στην παλιά πόλη. Καλημέρα, παιδιά μου. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλου μα. Λοιπόν, οι γκουρού του αρωματισμού λοιπόν που ήρθαν πριν 4 χρόνια τουλάχιστον, τα ξέρω εγώ τα παιδιά. Ήρθαν, πρέπει να έχουν 5 όμω, που έχουν, ήρθαν από τον Πειραιά για να μάθουμε εμεί τα γκουρού άρωμα, τα επαγγελματικά αρώματα. Γιατί αίσθηση τη όσφαιρση επηρεάζει, παρακαλώ, το 75% των καθημερινών μας συναισθημάτων. Πάμε με συναισθήματα τώρα στο ουράνιο τόξο. Θανάσης Βασιλιάκος.

Έτσι, παιδιά, πάλι πάμε με αγάπη. Αν και Παρασκευούλα δηλαδή, αν δεν δώσουμε την Παρασκευούλα παραπάνω αγάπη, πώς, πότε θα δώσουμε? Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα, με αγάπη, με αισιοδοξία, με χαμόγελο. Και επειδή αγαπάμε τους ανθρώπους μας, αγαπάμε την οικογένειά μας, επιλέγουμε για το τραπέζι μας τον Νικόλαο το Χαρκιανάκι. Παιδιά, παίρνουμε μοσχαράκι με 9,5 ευρώ μόνο το κιλό. 698-579-3601. Και μην ανησυχείτε και μην φοβόσαστε πάνω απ' όλα ότι λόγω της τιμής, επειδή είναι χαμηλή η τιμή, γιατί αντικειμενικά είναι χαμηλή η τιμή, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό τον Νικόλα το Χαρκιανάκι. Λοιπόν, ότι δεν θα είναι η ποιότητα σωστή, έτσι. Εγώ ποτέ δεν θα σας έλεγα κάτι να πάρετε αν δεν είχε ποιότητα στο πιάτο σας, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν τηλέφωνο επικοινωνίας 698-579-3601. Πάω σε όλο καινούριο πριν 7 ώρες τραγουδάκι. Όχι τραγουδάκι, τραγουδάρα. Όσο

Έτσι, φωνάρα, γυναικάρα και διαφημίζει την πατρίδα μας με την πρώτη ευκαιρία. Μπράβο, μπράβο Μαλλιού. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Πολύ ωραίο κομμάτι. Και εμείς όμως να ξέρεις, θα το αγαπήσουμε και θα το ακούμε συνέχεια μέσα από, το αλφα, μέσα από τη συχνότητα του ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Λοιπόν, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη και μάλιστα έχει πάει και ο μισός μήνας και φύγει ο Μάης. Πάει ο καλός ο Μάης. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο Μάη, στις επόμενες 15 μέρες που λένε ότι θα είναι και καλές μέρες, καλύτερες τουλάχιστον. Άντε να δούμε βρε παιδιά καλό πια, άντε να δούμε ένα καλό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πούμε σήμερα στον Αχίλιο, στον Αχιλέα χρόνια πολλά, στον Πάχο, στην Καλή και στην Κάλλη. Ορίστε, να. Διεθνής ημέρα οικογένειας, τι σας έλεγα. Μάλιστα, τέλεια παιδιά, οικογένεια, πατρίδα, θρησκεία, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ε? Λοιπόν, Σάββατο 16 του μήνα γιορτούλα δεν έχουμε, αλλά έχουμε τη γιορτούλα στην καρδούλα μας. Και Κυριακή 17 έχουμε τον Ανδρόνικο και την Ανδρονίκη, τον Σόλωνα και τον Σόλων που γιορτάζουν. Χρόνια τους πολλά με υγεία και χαρά παιδιά. Ό,τι ποθείτε και αγαπάτε, ό,τι ποθείτε και αγαπάτε. Λοιπόν, θα πω πάλι σε Μαλλού, πειράζει. Σιγά το όνομα. Τα ονόματα δεν λέγαμε πριν, ε?

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Σιγά το όνομα, σιγά. Τι κι αν σε λένε Ηλία, τι κι αν σε λένε Νίκο, εγώ καλημέρα θα σου πω, γιατί πραγματικά εδώ ανήκω. Ανήκω σε όλους εσάς, τους ακροατές του ΑΦΜ 104,7. Να είμαστε καλά, παιδιά, να είμαστε καλά. Να έχουμε την υγειά μας και να περνάμε όμορφα. Λοιπόν, να πω όμως το Βαγγέλη πλάκα-πλάκα τώρα από τον πλακιά που ακούει μια καλημέρα με χαμόγελα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, εννοείται. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλή δύναμη, γιατί είναι και σερβιτόρος ο Βαγγέλης και αυτές τις μέρες αφήστε τα να πάνε τα παιδιά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, τι να πω. Καλή δύναμη, τώρα περιμένουμε. Τι να κάνουμε, να δουλέψει λίγο ο κόσμος, να δουλέψουν τα μαγαζιά, να έχει για όλους μεροκάματα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στην Ανδρομάχη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα διαφημιστικά μας, τα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα για σήμερα. Είναι το Καλημέρα με Χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππούλου, για σας που ήρθατε τώρα και πρώτη φορά στην παρέα μας. Καλημέρα με Χαμόγελα, λέγεται η εκπομπούλα μας. Μην φυγείτε, μην πάτε πουθενά, σε πολύ λίγο και πάλι εδώ, με καλό.
1: 104 και 7, μουσικές επιλογές. Ραδιο Α, 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250.

0: 8.50 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Α στους 104,7.

Ελάτε, ελάτε να εξηγήσουμε παρέα. Περνάμε όμορφα. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Εδώ στον Αλφα FM 104,7. Θέλω να μου πείτε αν περνάμε όμορφα. Πολύ σημαντικό για μένα. Λοιπόν, μύρισε καλοκαιράκι. Πραγματικά, ο κόσμος έχει πάει στις παραλίες. Πιστεύω ότι λίγο παραπάνω θα μας δει η παραλία αυτό το τρίμερο, από ό,τι βλέπω εδώ και στο meteo.gr. Για να δω λοιπόν λίγο τον καιρούλι. Εντάξει, συννεφιάζει λίγο-λίγο, αλλά έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, μην περιμένουμε τώρα και τον Αύγουστο μήνα, τον καύσωνα. Έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο και την Κυριακή 17 έχουμε. Κάτι μου λέει ότι την Κυριακή θα είναι το πρώτο μας μπάνιο. 27 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, δεν λέω υπερβολές, με αγάπη το λέω. Πάρτε, πιάστε τις παραλίες, περάστε όμορφα και αν δεν κάνετε μπάνιο γιατί κρυώνετε, καθίστε στην παραλία, πάρτε ένα ωραίο καφεδάκι, έτσι, και πιείτε έτσι το καφεδάκι σας μαζί με ανθρώπους που αγαπάτε. Δροσερέψτε βρε παιδί μου δίπλα στη θάλασσα, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τι να πω, έχω κάνει εικόνα τώρα εγώ για το Σαββατοκύριακο. Έχω κάνει εικόνα και θέλω να ακούσω και... ξέρετε ποιο τραγούδι μου έχει λείψει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ όμως. Του Μάνου η παραλία. Βρε Μάνο, έλα να μας πεις σε παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ να μας τραγουδήσεις. Έλα Μάνο μας.

Έτσι, παιδιά, πάμε σε μια παραλία. Σε όλη την Ελλάδα, ελάτε, έχουμε τόσες όμορφες παραλίες. Τι να πω, τι να πω. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που έφτιαξε λίγο καιρούλης, ρε παιδιά. Καλό είναι αυτό. Άντε πια, δεν άντεχα να κάνει κρύο. Τώρα σε λίγο θα σας λέω, δεν αντέχω τη ζέστη. Καλά, δεν με πιάνετε πουθενά.

0: Υπερβολές, υπερβολές. Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, έχω καλή διάθεση. Έχω διαφορετική διάθεση σήμερα. Λοιπόν, θέλω να τραγουδήσω. Θέλω να χορέψω. Θέλω να ακούσω. Σίξακ σοκ. Σίξακ σοκ.
1: Habibi!

0: Χαμπίμπι, γιαλά.
1: Γιαλά, γιαλά, γιαλά. Λοιπόν, έτσι όμορφα, παιδιά, έτσι όμορφα. Να ανεβαίνουμε. Τι σας έχω τώρα, ολοκένουργιο σας έχω. Ολοκένουργια Λένα Ζευγαρά, παρακαλώ. Πω, πω, πω. Αν δεν το έχετε ακούσει ήδη το τραγούδι, να ξέρετε ότι... Αν το πρωτακούσετε εδώ μαζί μου, θα ξέρετε ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, το άκουσα λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή και μου άρεσε πολύ πολύ. Μαύρα φεγγάρια, λένε, Ζευγαρά.

Τι να πω εγώ τώρα, τι να πω εγώ τώρα για αυτά τα τραγούδια, παιδιά, ολοκένουργια, φρεσκότατα που λέω κι εγώ, αλλά και μοναδικά, δηλαδή πραγματικά, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι να πω τώρα, να μην το πω. Πάμε β' σερέτη. Τι βοτάνι είναι αυτό?

Ξέρετε ποιο τραγούδι μου θύμισε αυτό? Το πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες, το θυμόσαστε? Πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες. Λοιπόν, και γιατί να μην το βάλω εγώ τώρα εγώ αυτό, ε? Πω πω, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Ανατρεπτική χρήση η Φιλιππούλου τελικά. Πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες, θυμόσαστε? Πω πω, ωραία τραγούδια αυτά, όμορφες στιγμές, όμορφες έτσι εμπειρίες. Τι να πω. Και θυμάμαι και στιγμές του ραδιοφώνου με αυτό το τραγούδι. Πολλές, πολλές. Άντε να ανέβουμε, άντε.

Λοιπόν, πειράζει να βάλω ένα ακόμα από γλυκερία που έχω δηλώσει, βρε παιδιά, ότι αγαπώ πολύ τη γλυκερία, ε. Και ότι έχω διασκεδάσει μαζί της πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, μια μελαχρινή.

0: Τι να πω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πραγματικά θέλω να πω από το Ρενάκι μου, από τον Αντώνη μου, καλημέρα με χαμόγελα, παιδιά. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας. Καλημέρα, Ελευθερία. Τι να πω, τέτοια ζεστασιά. Λοιπόν, παιδιά, η Παρασκευή από μόνη της είναι, έχει το κάτι άλλο, ε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, τώρα είμαι ανάμεσα στο... Να βάλω, να μην βάλω το τραγούδι. Γιατί να μην το βάλω. Λοιπόν, αμέσως μετά όμως πάω διαφημιστικά, ε. Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
1: Ανέβα στο τραπέζι μου,
0: κούκλα μου γλυκιά.
1: Χόρεψε και σπάστα όλα τούτη την βραδιά. Ανέβα στο τραπέζι.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
2: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Πω,
5: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
14: Αλφα στους 104,7.

0: Λοιπόν, έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Και αφού είμαι στο νησί εγώ, έλα και εσύ, έλα στην Κρήτη μας, έλα στο όμορφο Ρεθυμνούλι μας. Έλα να περάσουμε όμορφα, έλα να γεμίσουμε την πόλη με κόσμο, να γεμίσουν τα μαγαζιά, να δουλέψουν τα μαγαζιά, να δουλέψει έτσι, να δουλέψουν οι άνθρωποι, βρε παιδιά, έτσι. Λοιπόν, πάω. Δεν είναι για να μιλάω τώρα. Πω τώρα, εγώ έχω πάει Πελοπόννησο πλευρά, έχω πάει. Κι όλους
1: με την αγάπη δεν συμμαζώνεται.
0: Φαντάζομαι πανηγύρια 15 Αύγουστο κλπ. Ελάτε να πάμε παρέα, ελάτε.

Λοιπόν, πολύ μ' αρέσει η σημερινή πέρα, παιδί. Θέλω να μου στείλετε μηνυματάκι να μου πείτε αν σας αρέσει και εσάς. Δηλαδή, θέλω πραγματικά να περνάμε όλοι πολύ πολύ όμορφα. Λοιπόν, πω τώρα. Αλλάξω γειτονιά. Τον Α δεν τον αλλάζω όμως.

αρέσει πάρα πολύ αυτό το μισάωρο. Είναι Παρασκευούλα σήμερα. Να μην είναι διαφορετική και αυτή η Παρασκευή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πόσοι από εσάς που ακούτε, από τους γονείς, παντρεύετε τα παιδιά σας φέτος, του χρόνου. Να, όπως εγώ του χρόνου το γιο μου, τον Οκτώβριο. Λοιπόν, τι θα χορέψω, τι θα χορέψω. Στου παιδιού μου τη χαρά. Ας φάξουμε έναν κόκορ.

Τι να πει κανείς στο να ακούει τέτοια ωραία τραγούδια. Παιδιά με καλό, όσοι αποφασίσουν να φτιάξουν τη ζωή τους, να πραγματικά να πετύχει και να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ ζωντανά, ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Λοιπόν, και πάω, συνεχίζω. Γλύκα, γλύκα, γλυκιά μου, κέλη και λυκίδου.

Γλυκά γλυκά είμαστε όλες μας. Λοιπόν, και εσείς οι άντρες τι κάνετε? Αγαπάτε? Λοιπόν, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Α, λοιπόν, οκ. Okay. Δεν θα βάλουμε τώρα ένα τραγούδι έτσι για τους επισκέπτες μας που έχουν έρθει από την Κύπρο, τους δικούς μας ανθρώπους? Και βέβαια θα βάλουμε τα ριάλια, θα βάλουμε.

Αχ, αχ, δεν έκανα τίποτα αυτό το ημίωρο. Μόνο τραγούδια έβαζα, παιδιά. Εκδηλώσεις, τίποτα. Δεν έχουμε εκδηλώσεις στην πόλη μας. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πολλά τώρα να κάνω και πρέπει να τα προλάβω όλα αυτό το ημιωράκι. Γιατί μετά έχουμε, ξέρετε τώρα, έχουμε τα ζώδιά μας να διαβάσουμε, να προλάβουμε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, σας έχω βάλει για το επόμενο τραγούδι να ξέρετε το γλέντι, έτσι σας το λέω για να μην μου φύγετε, μην μου πάτε πουθενά. Και εντωμεταξύ θέλω να μπω να δω και τις εκδηλώσεις στην πόλη μας. Για να δούμε τι γίνεται στο ρεθυμνούλι μας αυτό το όμορφο Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, παιδιά. Λοιπόν, θα μου πείτε, βρε Χρύσα, που το ξέρεις ότι είναι όμορφο? Το ξέρω, γιατί είναι το δικό μας Σαββατοκύριακο. Εμείς μπορούμε να το ομορφύνουμε και εμείς μπορούμε και να το χαλάσουμε. Λοιπόν, θετική ενέργεια, πάντοτε θα έχετε θετική ενέργεια στη ζωή σας. Λοιπόν, που πάω, πάω Παρασκευή. Μάλιστα, μια γιορτή για όλη την οικογένεια. 15 Μαΐου στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη. Μια γιορτή για όλη την οικογένεια που γιορτάζει η οικογένεια. Δημόσια δημοτική πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη. Σήμερα λοιπόν, 6.30 ώρα το απόγευμα με είσοδος ελεύθερη. Μια χαρά. Πολλοί κόσμος θα μαζευτεί, ωραία γιορτή θα είναι. Λοιπόν, επίσης έχουμε master class με τον Γιάννη Μετζικόφ με θέμα το τραγικό στοιχείο στην τέχνη της εικόνας στο θέατρο στη Βερνάδου 10 στις 7.30 ώρα το βραδάκι. Έχουμε κέντρο νέων Ρεθύμνου για Ρακάρι 24, το Σάμζερο λέει Music Lab παρουσιάζει Hip Hop Live στις 8 η ώρα. Έχουμε Μιχάλη Κουνάλη, Λευτέρη Γεωργιλάκη σε γνωστό κέντρο που αγαπάμε πολύ στον Αδελιανό Κάμπο. Πώς άλλο να βοηθήσω. Την Παρασκευή έχουμε live στο Βαλεντίνο στο Vibes. Ναι, Κουντουριώτη 137, σήμερα δηλαδή.

το βραδάκι. Το Σάββατο τώρα, γιατί εκεί μου πήγε το μυαλό για το Σάββατο που έχουμε τη Θεανούλα. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο, μισό λεπτό. Πάμε λοιπόν να δούμε, Σάββατο. Έχουμε γιορτή φυσικών επιστημών στο σπίτι του πολιτισμού Βερνάδου 10 στις 6.30 ώρα. Έχουμε φιλοσοφική στην πόλη, φιλοσοφική στην πόλη, γιορτή στον κήπο του Ρεθύμνου στις 6.30 με 10.30 στο δημοτικό κήπο. Γιορτή της φιλοσοφικής σχολής στο δημοτικό κήπο. Όλοι να είμαστε εκεί 6.30 με 10.30. Ιερά δέντρα, ομαδική έκθεση οικαστικών έχουμε στο Πάνορμο Ρεθύμνου στις 7 η ώρα. Έχουμε ρεμπέτικο γλέντι ωραίο με Μιχάλη Κατσούλη και Αντρέα Τιμπακιανάκη σε γνωστό καφενείο στην πόλη μας, την Κατεχάκη 3, στις 7.30 ώρα ξεκινάει. Έχουμε το Σάββατο η Λυρική ταξιδεύει στην Κρήτη, παράσταση Ροδινός, ο θρυλικός Λυράρης στο Ρέθυμνο, Βερνάδου 2. Έχουμε Ψαρογιώργη στο Κέντρο Νέων, Γερακάρη 24 στις 8.30 ώρα. Έχουμε σκηνοθεσία Νανά Παπαδάκη, πρωταγωνιστού Βαγγέλης Παπαδάκης, Νανά Παπαδάκη, έργο δύο προσώπων. Μάλιστα, το έργο δύο προσώπων του Τενεσί Ουίλιαμς φιλοξενείται από το Δεγκαράς στο Δημοκρατίας 53 στις 9 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε, δεν είναι η Θεάνο το Σάββατο, ψέματα, είναι ο Δημήτρης ο Κανλής, μάλιστα και η Ελένη Μπεργαντή στο Vibes, παιδιά, συγγνώμη, Κουντουριώτη 37 στις 10 η ώρα. Την Κυριακή τώρα έχουμε γιορτή φυσικών επιστημών 10 με 2, έχουμε κάθε βιβλίο ένας καινούριος κόσμος στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρωμένου, 11 η ώρα το πρωί με 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε τη θεατρική παράσταση έργο δύο προσώπων Δημοκρατίας 53 στις 7 η ώρα. Και έχουμε και ρεμπέτικες βραδιές. Όχι, δεν έχουμε ρεμπέτικες βραδιές. Όχι. Λοιπόν, αυτό είναι την Τρίτη. Λοιπόν, πώς έφτασα εγώ στην Τρίτη δεν μπορώ να καταλάβω. Ξεπέρασα τον Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πού πήγα? Λοιπόν, όμως δεν ξεπερνάω το γλέντι. Πάμε να τα ακούσουμε και πάμε αμέσως διαφημιστικά. 3,

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect, σε φέρνει πιο κοντά σε
8: κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Going Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
10: Αλφα στους 104,7.

0: εντάξει, τώρα τι να πω εγώ για την Ελευθερία Ελευθερίου, τα είπε όλα μόνη της. Πραγματικά υπέροχη. Καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Εγώ είμαι μόνο στο μικρόφωνο, εσείς είσαστε μαζί μου, όλοι οι ακροατές, και είσαστε πολύ ζεστοί σήμερα. Πολύ χαίρομαι που σας άρεσε αυτή η ανατροπή της εκπομπής. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν, να πούμε ότι κοντά μας είναι και ο Νικόλας ο Χαρκιανάκης, δεν τον ξεχνάμε, τον αγαπάμε, γιατί και αυτός αγαπάει τον καταναλωτή του Ρεθύμνου και μας δίνει μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό και παράδοση στο χώρο μας, παρακαλώ. Και αυτό πολύ σημαντικό. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι επικοινωνούμε και δεν λέμε ακριβώς τι θέλουμε να μας φέρει. 698-579-3601. 698-579-3601. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τους γκουρού. Εγώ μπορώ να τους ξεχάσω που μπαίνω στο στούντιο και μυρίζει τόσο υπέροχα το στούντιο. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν ξεχνώ. Τους αγαπώ και τους ευχαριστώ που είναι και σήμερα κοντά μας υποστηρικτές αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να υποστηριχτούμε τώρα στα προσωπικά μας και στα συμβουλευτικά μας, ακούγοντας μαζί τον οροσκόπο.gr. Λοιπόν, η Σελήνη περνά στον Ταύρο στα γενικά και το τετράγωνο με τον Πλούτο να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, ζήλια, οικονομικές πιέσεις, αποκαλύψεις ή παρασκήνιο μπορεί να φέρουν ανατροπές για Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς, Υδροχώους του πρώτου δεκαημέρου. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω με τους κρυούς, όχι, θα πάω σε τραγούδι. Γιατί κάτι ξέρω, κάτι ξέρω. Σας νιώθω, κάτι θέλετε να ακούσετε τώρα.
1: Κάτι ξέρει.
0: Μια Ριαλινίδου. Και αμέσως μετά γυρνάω με οροσκόπο.gr.

Κάτι ξέρεις λοιπόν που είσαι εδώ συντονισμένο, συντονισμένη στον ΑΦΜ 104,7 και ακούς το καλημέρα με χαμόγελα. Ήρθε η ώρα και στιγμή να συμβουλευτούμε μαζί, τι άλλο παιδιά, τα ζώδιά μας. Ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάμε με τα κρυαράκια μας. Σήμερα Παρασκευή, φίλε μου κρυέ, η προσοχή σου στρέφεται στην ασφάλεια και την υλική σου σταθερότητα. Καθώς η σελήνη στον Ταύρο σωθεί να πατήσεις γύρω από τα πόδια σου. Ωστόσο, το τετράγωνο της σελήνης με τον Πλουτόνα το μεσημέρι μπορεί να φέρει μια ξαφνική αναστάτωση μέσω μιας κοινωνικής επαφής ή ενός φιλικού προσώπου. Θα νιώσεις την ανάγκη να επιβάλλεις τα θέλω σου, αλλά πρόσεξε να μην γίνεις απόλυτος. Αξιοποίησε τη μέρα για να βάλεις σε τάξη τις προτεραιότητές σου, αποφεύγοντας τις παρορμητικές αντιδράσεις σε λόγια τρίτων, κρυαράκι μου. Και πάμε στα ταυράκια. Με τη σελήνη να περνάς στο ζώδιό σου, είσαι ο πρωταγωνιστής της Παρασκευής, νιώθοντας πιο έντονα την ανάγκη για συναισθηματική πλήρωση. Το τετράγωνο της σελήνης με τον Πλούτονα σε φέρνει αντιμέτωπο με επαγγελματικές πιέσεις ή απαιτήσεις από ανωτέρους που θα σε ζωρίσουν ψυχολογικά το μεσημέρι. Θα κληθείς να διαχειριστείς την εσωτερική σου ένταση χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου. Χρησιμοποίησε την πρακτικότητά σου για να ξεπεράσεις τα εμπόδια και μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει τη φυσική σου κατάσταση, ταυράκι. Πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου, σήμερα Παρασκευή, η σελήνη στον Ταύρο σωθεί σε μια πιο εσωτερική και μοναχική διάθεση, προετοιμάζοντάς σε για αλλαγές. Το τετράγωνο της σελήνης με τον Πλούτονα το μεσημέρι φέρνει στην επιφάνεια φόβους ή μυστικά που μπορεί να σε αναστατώσουν. Ίσως νιώσεις ότι κάτι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σου ή ότι οι ιδέες σου αμφισβητούνται από άτομα που βρίσκονται μακριά. Προσπάθησε να μην καταναλωθείς σε υποθέσεις και σενάρια. Αξιοποίησε την ημέρα για να ξεκουραστείς και να ακούσεις το ένστικτό σου που σήμερα είναι εξαιρετικά οξυμένο, διδυμάκι. Είμαι περίεργη να ακούσω τα καρκινάκια. Λοιπόν, πάμε, καρκινάκι. Η Παρασκευή σε βρίσκει σε μια φάση έντονης κοινωνικότητας, καθώς η σελήνη στον Ταύρο ευνοεί τις επαφές με φίλους και συλλογικές δραστηριότητες. Ωστόσο, το τετράγωνο της σελήνης με τον Πλούτονα το μεσημέρι υποδηλώνει ότι μπορεί να προκύψει μια κρίση εμπιστοσύνης με ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σου ή μια οικονομική διαφωνία. Μην επιτρέψεις σε τρίτους να επηρεάσουν την ψυχολογία σου. Η μέρα είναι ιδανική για να ξεκαθαρίσεις ποιοι είναι οι αληθινοί σου σύμμαχοι και να θέσεις τα όρια σου με ευγένεια αλλά και με αποφασιστικότητα, καρκινάκι μου. Πάμε στα λιονταράκια. Η προσοχή σου σήμερα Παρασκευή είναι στραμμένη στην κοινωνική σου εικόνα και την καριέρα σου, καθώς η σελήνη στον Ταύρο φωτίζει το μεσουράνημά σου. Ωστόσο, το τετράγωνο με τον Πλούτονα το μεσημέρι δημιουργεί μια έντονη κόντρα ανάμεσα στις προσωπικές σου φιλοδοξίες και στις απαιτήσεις των άλλων συνεργατών ή συντρόφου. Θα νιώσεις ότι σε πιέζουν να αλλάξεις κατεύθυνση ή να υποχωρήσεις σε θέματα αρχών. Πρόσεξε τις εκρήξεις τιμού και την ανάγκη σου για απόλυτο έλεγχο. Αξιοποίησε την ημέρα για να δείξεις τη δύναμή σου μέσα από την ψυχραιμία και όχι μέσα από την επιβολή. Πάμε στους Παρθένους. Σήμερα Παρασκευή, Παρθένε μου, η σελήνη στον Ταύρο σε ευνοεί, ανοίγοντας ορίζοντες και δίνοντας την ευκαιρία να δεις τη μεγάλη εικόνα. Το τετράγωνο της σελήνης με τον Πλούτονα σε καλεί να προσέξεις τις λεπτομέρειες στην καθημερινή σου εργασία ή σε θέματα ευεξίας. Ίσως μια έντονη σκέψη ή ένα εργασιακό άγχος σου χαλάσει τη διάθεση το μεσημέρι. Αξιοποίησε τη μέρα για να προγραμματίσεις ένα ταξίδι ή να ασχοληθείς με τη μάθηση, αλλά μην αφήσεις τις τελειομανείς τάσεις σου να εξελιχθούν σε ψυχική πίεση που θα σε εξουθενώσει, Παρθένε μου. Λοιπόν, σταματώ όπως πάντα, βάζω ανωτελεία, που αλλού στους ζυγούς μας που τους αγαπάμε πάρα πολύ, δεν το κάνουμε για να περιμένουν παραπάνω. Ή Μάρτον, μη μου σκεφτείτε έτσι.

πολύ ωραία τραγούδια, βρε παιδιά, λέει ένα ζευγάρα. Μπράβο, ωραίο ποτπουρίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα μας, καλή μας Παρασκευή, καλό μας Σάββατο, καλή μας Κυριακή. Λοιπόν, ξέρετε ποιο τραγούδι σκέφτηκα τώρα, το παίζεις με τη φλόγα. Καλέ, πώς το σκέφτηκα, πείτε μου εσείς, πώς μου ήρθε εμένα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, θα το ακούσουμε εννοείται, αφού πρώτα, τι θα κάνω πρώτα. Θα πάω και στα υπόλοιπα ζώδια. Παιδιά, δεν θέλω να μου περιμένουν, γιατί τους αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, και τους ευχαριστώ που είναι και σήμερα εδώ. Όλους σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στα ζώδιά μας, πάμε στους ζυγούς μας. Σελήνη, στον Ταύρο, σε θυμί, σε βυθίζει. Σε πιο βαθιά ζυγέ μου και εσωτερικά μονοπάτια, φέρνοντας στην επιφάνεια ανάγκες που συνήθως κρύβεις. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτονα το μεσημέρι είναι μια όψη που μπορεί να πυροδοτήσει ανασφάλειες ή κρίσεις ζήλιας. Θα νιώσεις την ανάγκη να ελέγξεις τα πάντα γύρω σου για να νιώσεις ασφαλής, αλλά αυτό θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αξιοποίησε την ενέργεια της μέρας για να κάνεις μια εσωτερική εκαθάριση και να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που δεν σου προσφέρουν πλέον τίποτε ουσιαστικό. Πάμε στους Σκορπιούς. Σήμερα Παρασκευή, Σελήνη απέναντί σου, στο ζώδιο του Ταύρου, εστιάζοντας το ενδιαφέρον σου στις σημαντικές σχέσεις και συνεργασία σου. Τετράγωνο Σελήνης με τον κυβερνήτη σου, Πλούτονα το μεσημέρι, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ συναισθημάτων. Ίσως νιώσεις ότι άλλοι προσπαθούν να σε περιορίσουν ή ότι οι απαιτήσεις του σπιτιού και της οικογένειας συγκρούονται με τα θέλω των τρίτων. Πρόσεχε να μην γίνεις υπερβολικά απόλυτος, ενώ η μέρα σε καλεί να βρεις τη χρυσή τομή ανάμεσα στις δικές σου ανάγκες και στις επιθυμίες των ανθρώπων που αγαπάς. Σκορπιέ μου. Πάμε στα τοξοτάκια μας. Η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις της ρουτίνας έρχονται στο προσκήνιο με τη Σελήνη στον Ταύρο. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτονα το μεσημέρι μπορεί να φέρει μια ξαφνική είδηση ή μια έντονη ηλεκτρική αντιπαράθεση που θα ταράξει την ηρεμία σου. Ίσως νιώσεις ότι οι ιδέες σου δέχονται πίεση ή ότι κάποιοι προσπαθούν να ελέγξουν τον τρόπο που σκέφτεσαι. Αξιοποίησε την Παρασκευή για να βάλεις τάξη στο πρόγραμμά σου, αλλά απόφυγε να αναλωθείς σε πείσματα που απλώς θα σου καταναλώσουν πολύτιμη ενέργεια χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ξωτάκι μου. Πάμε στα εγωκεράκια. Εγωκερέ μου, Σελήνη, στον Ταύρο σχηματίζει μια ευνοϊκή όψη προς το ζώδιό σου, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και τη διάθεσή σου για ζωή. Όμως, το τετράγωνο με τον Πλούτονα από τον τομέα των οικονομικών υποδηλώνει ότι το μεσημέρι ίσως προκύψει ένα ζήτημα που αφορά τις αξίες σου ή μια οικονομική ανασφάλεια. Θα κληθείς να διαχειριστείς την ανάγκη σου για έλεγχο πάνω στα κεκτημένα σου. Αξιοποίησε τη μέρα για να εκφράσεις τα ταλέντα σου, αλλά μείνε μακριά από αιμονές που αφορούν την ηλική σου υπόσταση υπό την κοινωνική σου προβολή. Εγώ καιρέ μου. Πάμε στους υδροχόους. Λοιπόν, υδροχόε, με τον Πλούτονα στο ζώδιό σου να δέχεται το τετράγωνο της Σελήνης από τον Ταύρο, η σημερινή Παρασκευή φέρνει μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στις προσωπικές σου επιθυμίες και τις ανάγκες της οικογένειας ή του σπιτιού. Το μεσημέρι ίσως νιώσει μια έντονη ψυχολογική πίεση, την ανάγκη να επαναστατήσεις ενάντια σε παραδόσεις που σε καταπιέζουν. Πρόσεξε να μην γίνεις υπερβολικά σκληρός με τους οικείους σου, αξιοποίησε τη μέρα για να αναδομήσεις τον προσωπικό σου χώρο, αλλά κάντο με τρόπο που δεν θα προκαλέσει μόνιμες ρήξεις στις σχέσεις σου, υδροχόε. Και πάω στα ψαράκια μου. Η Σελήνη στον Ταύρο ευνοεί την επικοινωνία σου με τις επαφές και τις επαφές με το άμεσο περιβάλλον. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτονα στο μεσημέρι, ωστόσο, μπορεί να φέρει στο φως κάποια παρασκηνιακά θέματα ή μυστικά που θα σε προβληματίσουν έντονα. Ίσως ανακαλύψεις ότι κάποια λογαριά που υπόθηκαν δεν ήταν εντελώς ειλικρινή. Αξιοποίησε την Παρασκευή για να συλλέξεις πληροφορίες και να δικτυωθείς, αλλά κράτησε τις τελικές σου αποφάσεις για αργότερα. Η διέστησή σου είναι οδηγός σου. Άκουσε την προσεκτικά πριν εμπιστευτείς κάποιον νέο γνωστό, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε γιατί παίζουμε με τη φλόγα σήμερα, δεν είναι καλά τα πράγματα. Το έχετε καταλάβει, υποθέτω.

πέρασε η ώρα. Παναγιά μου, Παναγιά μου, τι όμορφα περάσαμε και σήμερα. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, περάσατε όμορφα? Αλήθεια σας το λέω, θέλω πραγματικά να περνάτε όμορφα, να ακούμε όμορφες διαφορετικές εκπομπές μέσα από το Καλημέρα με Χαμόγελα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, να σας πω να περάσετε όμορφα, ένα όμορφο, να σας ευχηθώ μάλλον, έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσω εννοείται και τα γκουρουάρο μας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2831-026-442, 2831-042-334. Ευχαριστώ τον Νικόλο το Χαρκιανάκη, να είναι καλά το παλικάρι μου με το ωραίο το μοσχαράκι. Λοιπόν, μπριζόλες μοσχαρίσεις, κοιμά μοσχαρίσιο να πω, μοσχάρι για κοκκινιστό. Λοιπόν, η παράδοση στο χώρο σας, οι παραγγελίες με ένα τηλεφώνημα έρχονται εκεί που εσείς επιθυμείτε, 698-579-3601, 698-579-3601. Πάλι εκτός χρόνου έχω βγει, δεν πειράζει, θα κλείσω με ελληνικό μεράκι. Τη Δευτέρα στις 10 μην ξεχάσετε, ραντεβού εδώ. Μέχρι τότε τι κάνουμε? Προσέχουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας, σας αγαπώ πολύ πολύ πολύ.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Το ίδιο άγνωση Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310-54094. Alpha FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ?
7: Εγώ θα πάω.
6: Γράφε.
7: 2831-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: bye.
1: Πύροβο Live. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Οι ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Βεγγαλικά Χνάρις.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο-Ποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
1: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
14: Άκου δυνατά,
15: άκου μοναδικά.
13: Αλφα.
16: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
17: Ωραία μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: των 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
9: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
11: Αλφα στους 104,7.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
7: Γράφε 28 31 0 30 250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
11: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
0: Αλφα στους 104,7.
12: Άκου μουσική,
13: άκου μουσική,
12: μουσική.
13: Εδώ,
12: εδώ,
13: τα ακούς όλα.
12: Αλφα.
13: Εδώ, εδώ,
12: τα ακούς όλα.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
15: Για όλες τις πλήρες.

0: του Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου. Έλα, έλα, νιώσε πω.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-8-61-23-20.
8: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
10: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Λέγεται.
12: Καλημέρα σας. Γεια σας. Από το τμήμα των καρτών διαρκείας για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού περνώ. Καλά είστε.
11: Καλημέρα. Καλά, καλά.
12: Προσπαθείτε να κλείσετε δύο κάρτες, σωστά. Είναι στο όνομά σας.
11: Έχω κλείσει.
12: Έχετε κλείσει και έχετε κάνει την πληρωμή μέσω κάρτας. Απλά δεν μας την εγκρίνει η τράπεζα τώρα εδώ πέρα. Έχει γίνει θεματάκι λιγάκι. Πού βρίσκεστε, σε ποια. Ακούτε τι γίνεται. Επειδή εμείς φεύγουμε τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι είναι, έχει πιάσει και 12 Ιουλίου να πούμε, αύριο θα κλείσει το γραφείο. Εσείς πού βρίσκεστε, μπορείτε να περάσετε από τη λεωφόρο μέχρι τη 1 το μεσημέρι να το τακτοποιήσουμε.
11: Κύριε, με κοροϊδεύετε. Έχει δεχτεί το σύστημα. Ποιος είστε.
12: Μαλαφέκης Νικόλαος. Μ' ακούτε.
11: Θα πάρω εγώ ένα τηλέφωνο μόνιμο στη λεωφόρο και θα συνεννοηθώ.
12: Ωραία, δεν μπορείτε να περάσετε από εδώ μέχρι τη 1 να το φτιάξουμε.
11: Όχι, γιατί σας λέω δεν είναι, μπορώ. Είναι... Ποιος με κοροϊδεύετε.
12: Μαλαφέκης Νικόλαος. Μαλαφέκης Νικόλαος.
11: Δεν με νοιάζει, κύριε, το όνομά σας. Δεν μου λέει κάτι το όνομά σας. Δεν μου λέει κάτι το όνομά σας.
12: Έλα, πάμε όλοι μαζί, παιδιά.
11: Ρε πλάκα κάνεις πρωί-πρωί, ψάχνετε κοροϊδά.
12: Είναι φέτη η αποστολή τώρα, είμαστε κάτω στα λεωφορεία.
11: Πού πάει η αποστολή, πού πάει.
12: Πάει στο Πεγράδευο, ναι? Πεγράδευο. Έλα, έλα,
11: α, για Πεγράδευο.
12: Έλα, μωρή μας, έλα. Πάρε μας τα λιώνα. Φόρτο μαγικό.
13: Αξιστήπες.
12: Το ξέρω, θέλει λίγο να
14: πει. Όλοι σε κανονικότητα. Έλα, ξαναπάρε.
15: Ξαναπάρε, ξαναπάρε.
13: Ωραία, ωραία, ωραία.
14: Παρακαλώ. Δεν θα ακούω.
13: Είμαι παράς, ρε.
15: Έλα, χρυσή που ήταν, μακορά είμαι.
11: Να
14: σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Εσείς είστε την κυρία Ερή.
11: Εσύ και είσαι.
14: Εγώ είμαι.
15: Να τη κάνετε μήνυση.
14: Εγώ θέλω.
12: Ακούστε. Σας παίρνουμε τηλέφωνο.
14: Από τον Σφαίρα.
15: Σας κάναμε φάρσα. Ποιος μας έβαλε να τη κάνουμε φάρσα τη γυναίκα.
14: Η κόρη σας φταίει για όλα. Ναι, ναι. Ο Γρηγόρης Αρναούτο.
15: Ο Γιώργος Λιανός.
14: Ο Γιώργος Λιανός τόση ώρα ήταν ο κύριος Μαρλακαφουτάκης. Πώς το λέγαμε.
15: Δες μου λίγο τότε.
14: Πώς το λέγαμε.
12: Ο Μαρλαφέκης.
14: Ο Μαρλαφέκης.
12: Έτσι.
11: Καταλαβαίνετε καλά, θα με τρελάνετε. Δεν υπάρχει αυτό που ζω γιατί μου κοπήκαν τα πόδια.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
16: 104,7.
14: Συντονίστηκες.
17: Κόλλησες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και τη πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
12: Άκου δυνατά,
13: άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
8: Λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Καλησπέρα 102.2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη.

Και αυτό το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει εδώ, στο Σφαίρα 102.2, στην παρέα μας και η ΕΚΟ που καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για όλους τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. Η ECO Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε, παιδιά, την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.

0: 2. Οι γυναίκες λένε όλο το κορμί τους. Ο άντρας.
1: Μόνο κεφάλι.
0: Βάζει στο κεφάλι του το νερό από το κεφάλι. Ξεπλένει και το υπόλοιπο τέτοιο.
1: Με τα πόνερα.
0: Και μετά, με τα πόνερα και μετά κάνει μασχάλες και ευαίσθητη περιοχή. Μία γυναίκα προσέχει και τα πόδια της και τέτοια. Δεν υπάρχει κανένας άντρας που μία γυναίκα να του πει να σου φιλήσω λίγο τα καλάμια. Κατάλαβες. Δεν πιστεύω. Έχει βρεθεί κάποιος ερωτικά.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.2. 10 στη σειρά.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικό σταθμός Το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός Το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
12: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
12: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΕΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
15: Έμεινε ένας.
16: Ναι, εγώ είμαι!
15: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
18: Α στους 104,7.
19: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
20: Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
15: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
23: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
22: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
24: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
22: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
25: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
22: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
26: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
22: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
0: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
22: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
27: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
27: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
28: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: επιζωντών σούπερ διαγωνισμού που έχει ξεκινήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δωροπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων. Γκοτσόπουλος Home. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Μέχρι 23 Μαΐου εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Θέλω να στείλετε SMS στο 1919. Σφαίρα και Νόκια, η απάντηση στην ερώτηση. Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει αυτό το σούπερ δώρο? Τι δωροπιταγή αξίας 2.000 ευρώ. SMS 1919. Σφαίρα και Νό, η απάντηση στην ερώτηση. Και ενώ όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει από αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα ακριβώς. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Άννα Βύση, Αιγαίο.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: φωτιά στο παρελθόν με τη Δέσποινα Βανδύ, Γη και Σελήνη εδώ στο Σφαίρα 102.2 να ρωτήσω. Θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα? Έχω να σου πω, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριου για το Be Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα. Ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρόλαβε το όμως, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή ΡΑΗ. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ραντεβού αύριο Σάββατο 12 το μεσημέρι. Σας περιμένω όλους. Σφαίρα Top 30. Μη λείψει κανείς. Αμέσως τώρα ξέρετε ποιοι έρχονται. Τα μπουμπούκια μας. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης. Απογευματινό Σφαίρα. Φιλάκια άπειρα.
1: Σφαίρα. Παναγή, έλα, τι μάτια. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
3: Έξι με 7, 8, 9, 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη φωτιά, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102,2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων.
10: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
9: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
10: Κυνηγητό παραλίας.
9: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
10: Βαρελάκια στην άμμο.
9: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
10: Και είναι και διάβροχο.
9: Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το τεστ.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
15: Η ώρα είναι 5.
16: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
17: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
18: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
19: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
18: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
19: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
18: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
19: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
16: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
20: Τι νέα, πώς πάει?
21: Με άφησε.
20: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
21: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
20: Και τώρα?
21: Τώρα θα καλέσω την οδική.
22: Η λύση.
23: Κουτεντάκι.
22: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
23: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
24: AutoFit.
22: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
23: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
24: AutoFit.
22: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
23: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
25: Δύναμη,
26: εμπειρία,
25: γνώση,
26: εξειδίκευση.
25: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
26: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
25: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
26: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
25: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974-901-553.
26: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
26: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Γεια σας, γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102,2, καλώς ήρθατε. Στο τέρμα, τέρμα. Αυτό είναι το τέρμα σου, Έρη. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι, μίλη, παπίλα και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Γυρνάς το μάξι και ακούγαμε πάλι και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω ένα.
0: Ο Νικόλας δεν θα είναι σήμερα εδώ, έχει κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις από Δευτέρα σίγουρα όμως. Ελπίζω να είστε καλά και να είχατε μια όμορφη Παρασκευή έως τώρα, να ήταν έτσι κανονική, να ήταν ήρεμη, γαλήνια. Αν όχι, γι' αυτό είμαι εδώ. 2-11-779-31, βγείτε αέρα και πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Τώρα μόλις μπήκα στα site, να δω επικαιρότητα. Όλα ευχάριστα, πραγματικά. Δηλαδή πραγματικά όλοι οι τίτλοι είναι πολύ ευχάριστοι, ρε παιδί μου. Εδώ θα είμαστε λοιπόν με πάρα πολύ έτσι αγάπη, με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολλά τραγούδια. Τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και εσείς. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω λοιπόν σήμερα να κάνουμε μια τεράστια παρέα εδώ με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας έχουν λείψει, τραγούδια που κάτι λένε για εμάς, τραγούδια που κάτι έχουν πει σε κάποιους άλλους για εμάς. Τι έγινε, καλέ? Τι σου συμβαίνει? Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε κάποια πολύ γνωστή γιορτή. Πόσο έχουμε σήμερα? 15 του Μαΐου, είμαστε στη μέση του Μαΐου. Είμαστε στη μέση του τελευταίου μήνα της Άνοιξης. Χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στον Βάρβαρο και στον Παχώμιο. Χρόνια πολλά σε εσένα που είσαι γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζει σήμερα κάτι άλλο. Διεθνής ημέρα οικογένειας. Είναι αυτή η μέρα σήμερα που έχει καθιερωθεί από το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο 15 του Μάη για τη σπουδαιότητα που έχει η οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Πού πήγε καλή ένα σοπεδι δίσκο? Γιατί? Ξαναβάλτε την αρχή. Γιατί τι σταματάς? Αν ήσουν DJ θα ήσουν αυτή που κόβει τα πάντα. Γιατί όμως σταμάτησε? Τι σου συνέβη? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να σας πω ότι σε λίγο έχουμε και το Σφαίρα Password. Τι είναι αυτό το Σφαίρα Password? Δεν ακούω, Έρη μου, δεν ακούω. Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει σήμερα. Το Σφαίρα Password είναι αυτός ο κωδικός, ο οποίος θα ακουστεί 5:30. Και εσείς πρέπει να τον θυμάστε, να τον έχετε στο μυαλό σας, γιατί μπορεί εσείς να βγείτε αέρα, εσύ που με ακούς τώρα να βγεις αέρα και να σου ζητήσω να μου πεις το password. Ένα MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, ίσως γίνει δικό σου. Πάμε να ξεκινήσουμε με πιο ψηλά και Vegas, αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Καταρχάς, συγχαρητήρια στην Αντιγόνη, στην Κύπρο και το Τζάλα που προκρίθηκε χθες στο μεγάλο τελικό της Eurovision αύριο. Ο δεύτερος ημιτελικός πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ και η Αντιγόνη είναι μέσα στις χώρες που θα διαγωνιστούν στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό στη Eurovision. Άλλαξαν παρόλα αυτά τα στοιχήματα, άλλαξε σειρά στα στοιχήματα της Eurovision. Η χώρα που πέρασε μπροστά από την Ελλάδα είναι η Αυστραλία με την Delta Goodrem, αλλά όλα θα κριθούν αύριο το βράδυ, στο live που λένε εκεί. Πάνω στη σκηνή θα κριθούν τα πάντα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη, είναι πάρα πολύ πιθανό, πραγματικά πολύ πιθανό, ο Ακύλας να φέρει την πρώτη θέση στην Ελλάδα. Πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που αναφέρθηκε σήμερα για τον Σταύρο Φλόρο από το Survivor, ο οποίος χαμογελάει στην κάμερα κινητού σε μια βίντεο κλίση με την Μαντίσα Τσότα που συμμετείχε και εκείνη στο Survivor. Είναι πάρα πολύ συγκινητική φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι χαμογελαστός, ξαπλωμένος στο κρεβάτι με ένα πλατή χαμόγελο από ένα παιδί που έχει δοκιμαστεί πολύ σκληρά τις τελευταίες μέρες. Έχει δώσει και έχει κερδίσει ήδη πολλές μάχες. Είναι ένας κούκλος, είναι πάρα πολύ έτσι συγκινητικό όλο αυτό. Θα λάβει εξιτήριο τις επόμενες μέρες και θα μεταφερθεί σε συζητικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι. Αυτό λένε τα τελευταία νέα. Καταρχάς μίλησε η κοπέλα, η Μαντίσα Τσότα, και είπε ότι είναι πάρα πολύ καλά. Μιλούσαμε, του επέτρεψαν οι γιατροί να φύγει. Δεν ξέρω λέει, αν θα γίνει αύριο. Θα πάει σε ένα συζητικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι που είναι πολύ καλό για δύσκολα περιστατικά. Ένας Έλληνας γιατρός να το χειρουργήσει και είναι σε πάρα πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ένας Έλληνας ψυχολόγος τον επισκέφθηκε από την Αθήνα. Μίλησαν περίπου μισή ώρα όταν βγήκε από το δωμάτιο του Σταύρου και μίλησε με τους συγγενείς του και τους δικούς του. Το ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να του φερθούμε. Και λέει, είναι από τα σπάνια περιστατικά που έχω δει σε ψυχραιμία και γενναιότητα. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο περιστατικό. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο άτομο. Είπε ο ψυχολόγος. Απίστευτο, παιδιά. Δεν είναι απίστευτο. Λοιπόν, αυτά τα νέα, έτσι το διάβασα και ήθελα να σου το πω γιατί είναι πραγματικά παράδειγμα δύναμη. Αυτό είναι δύναμη. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρονται αυτά. Τώρα, τι άλλο έχει γίνει σε άλλα νέα? Πάρα πολύ στενάχωρα πράγματα. Ας μείνουμε στη Eurovision που είναι αυτό που φέρνει χαρά στις ειδήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, στα social και στα ραδιόφωνα και παντού. Αύριο είναι ο τελικός, 6η εμφανιζόμαστε εμείς. 21η νομίζω η Κύπρος. Οπότε τα πάντα είναι αύριο. Εμείς σήμερα είχαμε καλεσμένο τον κύριο Αντώνη Καρατζίκο στο View, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά την Eurovision και μας έλεγε ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Ακύλας θα κερδίσει αύριο. Έτσι μας είπε. Βάσει των γνώσεων που έχει, κάποια πράγματα που έχει μελετήσει, ήταν πρόεδρος 10 χρόνια στον ΟΓΚΑΕΟ ο κύριος Καρατζίκος και μας έλεγε ο Αντώνης ότι ναι, ο Ακύλας θα κερδίσει τη Eurovision αύριο. Οπότε να φύγουμε με το φέρτο. Και να σας υπενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε σφαίρα password βεβαίως, διότι 5.30, αυτό συμβαίνει 8.30, 11.30, 2.30, 5.30 καθημερινά. Οπότε σε λίγο θα ακούσετε ένα τετραψήφιο κωδικό και στέλνετε κατευθείαν μηνύματα στο Viber του σφαίρα 693 6 10 102 τη λέξη password.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά! Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
7: Ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
11: ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
17: Το Σφαίρα password είναι 3-3. 0-0.

0: Κώστη μου, είσαι μέσα στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Elastina για Παρασκευή. Σου εύχομαι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Μακάρι να το κερδίσεις.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Αυτό είναι το Sfera Password λοιπόν, το οποίο παίζεται καθημερινά 8.30, 11.30, 2.30, 5.30 και το αυτοκίνητο σε λίγες μέρες, σε ένα χρονικό διάστημα πολύ μικρό από σήμερα, θα είναι σε κάποιον εκεί έξω δώρο από την MG Omega Elastina για Παρασκευή και τον Sfera 102.2. Προχωράμε με θα πάθεις έρωτα. Για να βάλουμε Θοδωρή Φέρη από παρέα στον Sfera, αμέσως τώρα στον Sfera 102.2.

0: Πανού και ταξίδι στον Σφαίρα 100. Ταξίδι, δεν είπα καλά τη λέξη. Στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά. Ο Μασούτης είναι εδώ παρέα μας βεβαίως. Είναι Παρασκευή σήμερα και αύριο είναι Σάββατο. Δεν είναι τυχαίο το αυριανό Σάββατο, γιατί είναι ένα από τα 50 Σάββατα που θα βρείτε μοναδικές προσφορές. Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει. 50 χρόνια γιορτής. 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε όλα τα καταστήματα μάλλον Μασούτης και online στο masoutis.gr. Εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή κάθε Σάββατο, ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν θα την ξαναδείς. Οπότε γιατί να μην την εκμεταλλευτούμε αυτή την προσφορά, αυτή τη γιορτή του Μασούτη που το γιορτάζουμε μαζί του. Σε όλα τα καταστήματα λοιπόν Μασούτης. Να καλησπερίσω όλους εσάς που είστε στο διαδίκτυο. Πολλά γλυκά φιλιά όπου και να βρίσκεστε, από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μου στέλνετε και τις περιοχές που μας ακούτε. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. Χαμός γίνεται με το password. Τώρα θα αρχίσουν να έχω τα μηνύματα από εσάς. 693-610-1022. Σας περιμένω. Σφαίρα.gr, το κατεβάζετε το application από Android ή iOS δωρεάν. Σφαίρα 102.2, κόκκινο εικονίδιο. Το κατεβάζετε και με το που το πατήσετε κατευθείαν ακούτε εμάς. Σφαίρα 102.2. Eurovision λοιπόν αύριο. Είμαστε όλοι στον περιττό της Eurovision. Τα τελευταία στοιχήματα για τον Ακύλα δείχνουν τρίτη θέση. Είναι παραμένει σταθερά στα φαβορί της διοργάνωσης. Για να δω τώρα ποια είναι η πρώτη Φιλανδία. Οκ, παραμένει πρώτη. Η Αυστραλία πήγε δεύτερη που ήταν πέμπτη. Η Ελλάδα είναι μετά και μετά είναι το Ισραήλ στην τέταρτη θέση. Η Δανία στην πέμπτη. Η Δανία που είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και εμφανίζεται πρώτο τραγούδι αύριο. Λένε ρε παιδί μου ότι όσο πιο αργά εμφανιστείς, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχεις να κερδίσεις, λένε. Δεν το πιστεύουμε τώρα πλέον αυτό, έχει καταρριφθεί αυτός ο μύθος. Έκτη η Ρουμανία που είναι εξαιρετική, πάρα πολύ μου αρέσει. Η Γαλλία, η Μονρόε στο 7, 8 Βουλγαρία, 9 Ιταλία και 10 η Μάλτα. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχήματα, τα τελευταία μάλλον στοιχήματα. Η Βουλγαρία, η οποία είναι με το Μπανγκαράγκα, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος με μια πάρα πολύ δημοφιλή καλλιτέχνη, την Τάρα. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε. Τα αναδρομικά, ναι, βάλτε τα αναδρομικά. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Σφαίρα 102.2. Θα παίξουμε κιόλας. Έχουμε πακέτο κόμπο πίτσα φαν, έχουμε μουστάς δωρεάν επιταγή, έχουμε πάρα πολλά δώρα. Έχω να σας πω για Μαρσό, έχω να σας πω πολλά.
1: Σε με δω τίποτα δεν ζητώ παραπάνω. Σε τούτο τον άθλιο καιρό πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Σφαίρα.
1: Παναγή, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν, ε.
2: Γιατί?
1: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
4: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
5: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε,
7: είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέση!
10: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Are you listening now? Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
17: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
18: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
17: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
18: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
17: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
19: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
20: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
21: Αλφα στους 104,7.
22: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
23: Εδώ. Τα ακούς όλα.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
25: In

0: Εσύ μια σκιά στον απέναντι τείχο, σε σένα μιλάω. Μα οι λέξεις πονάνε.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

είμαστε μαζί όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί. Τώρα που είμαστε μαζί,

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα. Και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια. Όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει.
11: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ο Τοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου in the mix.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
6: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Δεν συμπασχαίνεται το πρώτο τηλέφωνο με το... Ναι. Ναι, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
13: Τι κάνεις?
14: Καλά, ποιος είναι?
13: Ράνια μου, εσύ δεν είσαι?
14: Εγώ είμαι η Ράνια.
13: Έλα κορίτσι μου, χρόνια πολλά παιδί μου.
14: Να είσαι καλά Γρηγόρη.
13: Ναι.
15: Χρόνια πολλά.
14: Ευχαριστώ.
13: Γιατί μας κατάλαβες?
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
16: Συντονίστηκες?
17: Κόλλησες.
16: Κόλλησες.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ριαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
5: Αλφα. Για να την ακούσεις. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Εγώ, Παναγιώτη μου, ξέρεις τι ηλικία σήμερα, φίλε? Τι ηλικία? Εγώ πρόλαβα σε φασφουντάδικο να λέει άλλο στο μικρόφωνο.
9: Ένα χάμπουργερ, μια γοργόλα, πατάτες τηγανιτές και μια σαλάτα. Πακέτο, παρακαλώ.
8: Και γύρανε και τα βάζε μόνη της, φίλε. Ελάς, ε.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
10: Ο μόνος τρόπος να πεις
11: ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό Σφαίρα. Έπεσα πάνω σε μια συζήτηση που κάνανε οι μήνες. Μιλούσαν για τον Φεβρουάριο. Ο Φεβρουάριος δεν ήταν εκεί.
4: Και τι λέγανε?
3: Λέγανε ο κοντός λέει αγρίεψε.
4: Αυτά τα ρατσιστικά σχόλια να λείπουνε, παρακαλώ.
3: Εσύ γιατί το πήρες προσωπικά?
5: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Όποιο τραγούδι πέσει μετά, φιερώνει ο κύριος Γιάννης τον πατέρα του. Δεν είναι πατέρας του, αλλά είναι το αφεντικό του. Αλλά τον λέει πατέρα. Γιατί λέει αυτός δεν είναι μισθός, είναι χαρτζηλίκι που του δίνει.
6: 6 με 10.
0: Πρωινό Σφαίρα 104,7. Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

είμαστε μαζί όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί. Τώρα που είμαστε μαζί,

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
2: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αγγλικά θα κάνουμε.
2: Βεβαίως. Καλώς ήρθατε στο απόψινο μάθημα.
1: Welcome to my lesson.
2: Ξέρω ότι μπορεί να πονέσει λίγο.
1: I know you. Little.
3: I know it might hurt a little.
2: Γενικά θα μιλήσουμε ιατρικές παθήσεις.
1: Generally today we speak for a doctor situation.
3: General today we will talk about medical conditions.
1: Conditions είναι M-Sabuan, M-Conditions.
2: Βρωμάς ολόκληρος μασχαλίλα.
1: Εσύ βρωμάς μασχαλίλα που θα μου πεις εμένα.
2: Να γίνει το παίρνεις προσωπικά.
4: Είναι μάθημα.
2: Είναι μάθημα.
1: Πώς είπαμε ότι είναι μασχάλι.
3: Armpit. Smelly whole armpit.
1: Snow.
2: Τι snow βρε χαπί. Last Christmas βρε. Έχω κάνει κάποιες μικρές οικονομίες και θέλω να τις καταθέσω στην τράπεζά σας.
1: I have money. Little, no much. And I want to pay.
2: Πόσα pay δεν ξέρω. Θέλεις. Πρέπει να θυμηθώ να κόψω τα νύχια μου.
1: I have to remember to cut my nails.
5: Excellent, marvelous, absolutely fabulous. Oh!
0: Πρωινό Σφαίρα
6: 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Τρως ψάρι για μεσημεριανό, έτσι, και κατά τις 6-7 να πούμε πεθαίνεις από την πείνα. Εντάξει, γι' αυτό είναι τόσο επιθετική η καρχαρία.
8: Εγώ έχω να βγω το βράδυ.
7: Αλήθεια λες?
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Αλήθεια?
8: Ναι, ναι, θέλω να μου πείτε τι να βάλω σήμερα το βράδυ. Για έχω έξω το μου κορίτσι.
7: Τι να βάλει?
8: Ναι.
7: Να βάλει τα κλάματα. Έτσι όπως είσαι.
8: Μου γράφει σε χαρτί τι να σου πω για να με ξεφτιλίζει και να λες τα ανεκδοτά σου. Μην πει.
7: Ξέρεις τη φώναζε ο παπακαλιάτης όταν ήταν μικρός?
9: Ρε Γρηγόρη μου, κάνε σφαίρα έρευνα, σε παρακαλώ.
7: Όταν ήταν μικρός ο παπακαλιάτης και έκλαιγε, φώναζε «Θέλω τη μαμά σου».
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.